τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές

0: νησί 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτάω.

0: CBC 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπει σαν πείρα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

σε έχω θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.

0: γονιαίος λίθος, ο στυλοβάτης αυτής της εκπομπής, χωρίς αυτό δεν θα γίνονταν τίποτα, είναι ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
1: Και ο κάπτεν, η σχεδία μας, ο άνθρωπος που κρατάει το τιμόνι δυνατά και δεν τα αφήνει με τίποτα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Φτάνει όμως να επιπλέουμε, ξεκινάμε να βυθιζόμαστε. Αυτά είναι τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Θέλουμε όπως έχετε ξυπνήσει να έρθετε, όπως νιώθετε. Δυσπεψία, βαριστομαχιά, προβληματισμός, άγχος, πόνος, ζόρι. Δεν έχετε όρεξη, έχετε πάρα πολύ. Είστε ερωτευμένοι, είστε καψούριδες. Όπως έχετε, είστε ενθουσιασμένοι, όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, δεν νιώθουμε άβολα για αυτό, για τη διάθεση με την οποία έχουμε ξυπνήσει. Γι' αυτό είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ελάτε μέσα από το 6937-949-949 στο Viber και ξεκινάμε να βυθιζόμαστε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Σήμερα λοιπόν είναι 17 του μηνός, γιορτάζει Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά βεβαίως.
2: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή.
1: Είναι η Αγία Σοφία, η οποία έχει τρεις κόρες. Την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα.
2: Μπράβο.
0: Ωραία. Είναι πολιούχος του Ταύρου, μου είπε τώρα εδώ η Αθηνά.
1: Έχουμε πανηγύρι, είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα που θα γίνει την περιφορά της εικόνας. Ψώνησε.
0: Βρακιά πήρες και κάλτσες.
1: Βρακιά δεν πήρα.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Δεν πήρα, έχω πάρει.
0: Εντάξει, ωραία, είσαι καλυμμένη.
1: Είμαι καλυμμένη, είμαι φούβερ εκεί. Πήρα όμως πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κοσμηματάκια από μία φίλη μου εκεί, τη Μαρία.
2: Το είδαμε, πολύ ωραία.
1: Πήρα αυτό εδώ το σκουίσι που μας έχει προκαλέσει εθισμό Φορτούνη.
0: Το ζουπάς.
2: Το ζουπάς.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν διάφοροι λόγοι να έχουμε νεύρα. Να ξέρετε, τα νέα της ημέρας είναι τα εξής. Έχει το που δεν με κοιτάει η Αθηνά, με κοιτάει με άγχος. Πρόσεξτε, με αγωνία. Λοιπόν, τοποθέτησε η Τουρκία απέναντι από τη Σάμο μία μοίρα κατά...

0: Και όσον αφορά την ακρίβεια στην κάτω στην Αραβία.
1: Η ακρίβεια κάτω στην Αραβία συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Να σας θυμίσω ότι έχουμε στείλει και εμείς Patriot να βοηθήσουμε εκεί. Οπότε αν οι Χούθη τα βάλουν με τους Σαουδάραβες, μπορεί να χτυπήσουν και εμάς ή εμείς να βοηθήσουμε τους Σαουδάραβες χτυπώντας τους.
0: Και να εμπλακούμε.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε...
2: Θα σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Πώς μας πετσοκόψατε έτσι 7 η ώρα το πρωί.
1: Έχουν βαράμε, παιδιά. έχουμε και την δημοσκόπηση της Πάλσης για τον Sky. 30,5 Νέα Δημοκρατία, 17 ο Τσίπρας.
0: Το Ελλάς,
2: ναι.
1: 12 η Πασοκάρα, 8,5 η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, 7 το Κουκουέ, 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας και τα λοιπά.
0: Χάσαμε.
1: Αυτά. Και το άλλο το νέο, να πούμε καλημέρα στους ταρίφες μας. Αυτά είναι ένα μικρό, έφτιαξα ένα μικρό κόμπο. Το έκανα πρόβα στα μάξι. Βρήκατε να κάνω στα μάξι 50 λεπτά.
0: Οι οποίοι θα παίρνουν παραπάνω λεφτά τώρα για να πάνε στο αεροδρόμιο.
1: 10 ευρώ παραπάνω. 40 ευρώ είναι τώρα για να σε πάει από το αεροδρόμιο στο κέντρο ή από το κέντρο στο αεροδρόμιο και θα παίρνει 50. Αν είναι διπλή ταρίφα, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ, 55, 15 ευρώ. Αντίστοιχες χρεώσεις, συγγνώμη, και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν αυξάνεται το κόμιστρο ή η ταρίφα.
1: Η σημαία που λέμε.
0: Μπράβο, η σημαία ή το η χρέωση ένα χιλιόμετρο.
1: Ναι, 4 ευρώ είναι η ελάχιστη διαδρομή. Εξακολουθεί να είναι τόσο.
2: Okay.
1: Τους δίνουν στους ανθρώπους κάτι παραπάνω για τις διαδρομές αυτές από και προς το αεροδρόμιο.
0: Στους τουρίστες.
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στους Έλληνες. Γιατί στους τουρίστες.
0: Οι Έλληνες είναι λιγότεροι.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Οι Έλληνες είναι λιγότεροι αυτοί που χρησιμοποιούν ταξί για να πάνε
1: στο αεροδρόμιο.
0: Αλλά οι τουρίστες είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με το που θα κατέβει στο αεροδρόμιο, θα τον πάρουμε τα μούτρα και θα του πούμε. Έλα να σου πάρουμε και τα βρακάκια τώρα.
2: Σόπα και εσύ, γιατί στις άλλες χώρες τι γίνεται.
0: Δεν είναι έτσι τόσο πολύ ακριβά τα πράγματα.
1: Όχι, ξέρεις, πέρα από την πλάκα τώρα, οι ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι στην καραντίνα, μετά την καραντίνα, με τα καύσιμα, με τα ζόρια τους.
0: Μαζί τους αυτό.
1: Με όλη αυτή τη φάση με τις άδειες που τις πήραν τα μονοπόλια. Υπάρχουν εταιρείες που πήραν όλα τα ταξί και τους έχουν υπαλλήλους τους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Ε, σωστά το λέω στον τόνο, ρε.
0: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
2: Πες και για την ακρίβεια.
1: 20 ευρώ. Έξω.
0: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω.
0: Αχ,
2: θα πάσε αεροδρομία.
0: Καλημέρα.
1: Θα μεδανίσεις.
0: Καλημέρα.
1: Θα μεδανίσεις τώρα.
0: Σου θα δανείσω.
1: Σου θα στην τρέλα σου πάνω να μεδανίσεις.
0: Θα σε δανείσω.
1: Έλα, δανείσαι με.

0: της Φαγιανάκης, δώσε ένα τέλος. Πολύ καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Έχουμε μηνύματα. Αλέξανδρε, μου είπες εδώ πέρα κάποιος σε μας έστειλε. Ο Μάρκος. Έλα να ακούσουμε και τον Μάρκο τώρα να προλάβουμε.
1: Καλημέρα παιδιά, πάντα αισιόδοξο σας βλέπω, πάντα έτσι, έτσι, ωραία πράγματα.
2: Γεια σου ρε Μάρκο.
0: Για σένα λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια. Παιδιά, εμείς βυθιζόμαστε, πάμε προς τον πάτο. Δεν υπάρχουν τώρα, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Και αφήστε τους άλλους να παλεύουν ποιος θα επιπλέψει καλύτερα για τα λοιπά, θα φτάσει στο μόλο. Εμείς δεν θέλουμε μόλο, εμείς πάμε προς τον πάτο. Αθηνά Βαλίδου λοιπόν και Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος είναι εδώ και όλοι εσείς. Μέσα από το 6937-949-949 ήρθε η ώρα για τα Mayday News.
0: Mayday News. Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Το στο νέο... το πιο γρήγορο γκολ. Στο νέο πρωινό με τη Σύση Χριστίδου και την παρέα της ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του καναλιού. Όλοι το γνώριζαν, το γνωρίζαμε, οπότε το δελτίο τύπου ήταν μάλλον για να το πούν στον ίδιο τον Ανδρέα.
3: Τι σχέση έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Φέρεται να διαμαρτύρεται ο Πασιλκέ, Πανελλήνιος Σύλλογος Κομπογεννητών Ελλάδος. Ο έλεγχος και η δικαιοδοσία στα μέλη μας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο δική μας αρμοδιότητα.
0: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η νυχτερινή φωταγώγηση του ελικοδρομίου στις φυλακές Δομοκού, καθώς και η φωτεινή επιγραφή νέων «Καλώς μας ήρθες πίσω Αλκέτ». 24 ώρες πλέον η δυνατότητα επιστροφής του 48χρονου Βαρυπινίτη.
2: Και άλλοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί ετήθηκαν συμμετοχή στη νέα εκπομπή του Γιώργου Λάγιου μετά το περιστατικό της αστρολόγου με τον Νίνο κατά κόσμον Στέφανο Ξυπολιτά. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τα τελευταία της εβδομάδας αύριο, προλάβετε. Δεν ξέρω, δεν το έχετε δει, παραδεχτείτε το.
4: Δεν το είδαμε, αλλά μας ενημέρωσε.
2: Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφοι και σας το λέω και εσάς αγαπημένο μου ναυάγια, ότι έχει γίνει ένας χαμός στα social media, τουλάχιστον τα δικά μου, δεν ξέρω, μπορεί εγώ. Ξέρεις, αν πατήσεις ένα φαβ σε μια
0: ειδήσια,
2: μετά ο αγόρι μου σου βγάζει το ίδιο. Οπότε μπορεί να την πάτησα και έτσι. Είναι αυτή η πολύ ωραία εκπομπούλα που κάνει στο flash.gr ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος Λάγιος που είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έτσι καταπιάνεται λίγο με τα σεξουαλικά, λίγο με τα δικά.
4: Πολύ με τα σεξουαλικά.
0: Είδα ένα ωραίο βίντεο που έφτιαξε το Λούμπεν. Μέχρι εκεί περιορίζεται η γνώση.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, του αρέσκεται, ρε παιδί μου, στο να μιλάει λίγο προκλητικά. Λέω, εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πολύ. Τα λέει περισσότερο για να γίνει να τσιμπήσει κουβέντα.
4: Μα εκείνος δεν λέει τίποτα από τους άλλους περιμένει να πει.
2: Τώρα, ας πούμε, χτες είχε το ζευγάρι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι την κοπέλα. Ήταν ο Άρης Ιλέδης και η σύντροφός του, σύζυγός του, μέλουσα σύζυγός του. Και τους ρωτούσε πράγματα που είναι τελείως
0: προσωπικά,
2: τελείως προσωπικότατα. Δηλαδή, πόσο κάνουν σεξ, αν έχει το σεξ, τι σκέφτονται όταν κάνουν σεξ.
0: Αν βλέπουν μαζί ερωτικές ταινίες.
2: Αυτό είναι και το πιο light,
4: το
2: πιο light.
4: Μετά,
2: ακούστε εδώ, τώρα θα και εγώ, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν είμαστε σε προσωπική κουβέντα, μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Έχει τον Νίνο και εκεί έγινε και το περιστατικό που θα σας περιγράψω. Και του λέει, ας πούμε, ότι όταν, θα προσπαθήσω να το πω πολύ κόσμια, όταν εγώ τον Νίνο του λέει σε πήγα πάρα πολύ, όταν είχα μια κοπέλα σε γούσταρε πάρα πολύ και τελικά βρεθήκατε. Και εγώ σας έκανα, και το χειρότερο λέει είναι ότι εγώ σας έκανα και εικόνα να βρίσκεστε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φάση. Είναι λοιπόν, έχει μια εκπομπή που έχει τρεις πολύ όμορφες κοπέλες εκεί πέρα, γιατί ξέρει και τι πουλάει, δηλαδή να υπάρχει λίγο και μια εικόνα που να είναι πιο, πώς να το πω, φαντεζή, λίγο πιο αστραφτερή. Ναι. Το λέω γιατί είναι και πολύ όμορφα ντυμένες οι κυρίες και να είναι καλά. Η μία εξ αυτών, που εγώ τη γνώρισα το μεταξύ, είναι η make-up artist στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι
0: αστρολόγος.
2: Δηλώνει αστρολόγος.
4: Α, μπορεί και να καταπιάστηκε με την αστρολόγη.
2: Μπορεί, καλά, αυτά έγινε και πάρεργο, ναι. Και πιάνουν μια κουβέντα, στην οποία ο Νίνο με πάρα πολύ απλά επιχειρήματα, της λέει ότι δεν είναι επιστήμη, γιατί αυτή επικαλείται ότι είναι επιστήμη.
0: Μάλιστα.
2: Η αστρολογία και ότι στηρίζεται στα μαθηματικά.
0: Ναι.
4: Α, okay.
2: Και κουβέντα στην κουβέντα, την κολλάει στη γωνία και από κάτω τον εκθιάζουν τον Νίνο. Μπράβο, Στέφανε, πες τα Νίνο.
0: Μπράβο, Νίνο.
4: Α, τι ζούμε, τι ζώδιο είναι ο Νίνο. Δεν μάθαμε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ξυπολιτάς.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Πολύ ωραίο ντουέτο αυτό. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Χόρεψε.
1: Ναι.
0: Είχε παρουσιαστεί πρώτα στα Mad Video Music Awards.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού τους ξέρω αυτές τις γνώσεις.
1: Κοίτα να δεις.
2: Τα γνωρίζεις εσύ αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις τι, κάπως αυτά τα αποθήκευα και γράφουνε τώρα. Και τώρα που χρειάζονται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ.
1: Είμαστε και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βυθιζόμαστε. Είμαστε, παιδιά, οι απόπατοι της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Είμαστε απόπατοι.
0: Είμαστε. Αφήστε τους άλλους να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εμείς είμαστε οι πάτοι. Στον πάτο δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Μιλάμε, τι ωραία ηρεμία στο μυαλό σου. Είσαι ο χειρότερος και τελειώνεις.
2: Και στον πάτο έχει ηρεμία, φίλε.
0: Και δεν θα έχεις και καθόλου καμία κανένα λόγο, είδατε, ας πούμε, χθες. Μας ξεφεύγουν πράγματα, θέλουμε να πούμε κάτι, δεν το λέμε. Φεύγει η σκαλέτα. Δεν περιμένει. Όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες.
1: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Τι έξυπνο, τι σατανικό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι σχέδιο, παιδιά. Με αυτό το σχέδιο δράση θα πάμε. Και με αυτό θα φουντάρουμε. Λοιπόν, έχω και συχτήρι, έχω και σχολιασμό. Αλλά επειδή έχουμε. Δεν σας άφησα να πείτε τη γνώμη σας για Λάγιο. Λέγαμε κιόλας, μου λέει ο Βασίλης, γιατί δεν τα πες. Ότι. Ειδικά στο ζευγάρι σου, Σοηλέδη, με την σύζυγό του, μπορείς, ναι. Αλέξανδρα, σε παρακαλώ να βρεις την κοπέλα, πώς τη λένε, για να
2: γίνει.
0: Μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό
2: νομίζω,
0: τώρα
2: Μαρίτα,
0: να μιλήσουμε.
1: Εγώ βλέποντας κάποια πλάνα γρήγορα σε αυτό το μονταρισμένο το βίντεο, αισθάνθηκα λιγάκι άβολα και κατάλαβα ότι η κοπέλα από το ζευγάρι ήθελε να μιλήσει λίγο παραπάνω. Άρης ήταν λιγάκι μαζεμένος.
0: Γιατί ο Άρης ξέρει από δημοσιότητα. Ναι. Οι άλλοι τα έλεγε όλα χύμα.
1: Μπράβο, ο Λάγιος, τώρα ο κύριος Λάγιος την είδε ότι ήταν πρόθυμη και την τρίκαρε λιγάκι παραπάνω.
0: Πρέπει να της εξηγήσει ο Άρη. Είναι ευθύνη του Άρη τώρα ότι εδώ η συνθήκη είναι τηλεοπτική. Αν δεν είναι τηλεοπτική, είναι ιντερνετική η τηλεοπτική. Δεν είναι πραγματικά γιατρός. Δεν ξέρω ο άνθρωπος μπορεί να είναι. Ναι, λέω εδώ που ήρθαμε, είναι ο συνεντευξιαστής μας για να μας δουν περισσότεροι οι viewers.
1: Και μας βλέπουν.
0: Ναι, δεν είναι ότι έχουμε πάει πραγματικά σε ένα γιατρό.
1: Και ότι αυτό θα μείνει κρεμασμένο στο ίντερνετ για πάντα.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως ο Γιώργος Λάγιος, παιδιά, να το παραδεχτούμε, είναι μια κατηγορία μόνος. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, εάν τον παρατηρήσεις, έχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά όταν το βλέπω δεν το αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έχει μία επιστημονική, έτσι, ένα ύφος πολύ που σε ρωτάει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά, αλλά είναι λες και σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για κβαντική φυσική.
0: Άστα τα κβαντικά, τώρα
2: άστα και τα κβαντικά.
0: Άστα και αυτά τα κβαντικά. Το θέμα είναι, αυτό το πω, γιατί μου λέει, εσύ δεν το λες. Ωραία, θα το πω. Είπε στον Νίνο ότι εγώ χάρηκα που η πρώην μου, που η σύντροφός μου πήγε μαζί σου και μάλιστα σας φανταζόμουν μαζί και έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι,
0: ακούστε τώρα.
1: Και αυτό ικανοποιούμουν.
0: Μα το είπα εγώ, γιατί έπρεπε να το πεις έτσι. Πάμε στον Ανδρέα το Μικρούτσικο που δεν συνδέεται.
2: Εδώ.
0: Ο Ανδρέας λοιπόν, παιδιά, ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι θα είναι με τη σύζυγο, το οποίο το ξέραμε όλοι. Άρα το μάθηκε ο Ανδρέας. Μα υπήρχε περίπτωση να έχεις τον Ανδρέα στο κανάλι, στο πρωινό, που έχουν βγει όλα τα πάνελ με φόρα και με γυαλισμένα μάτια, και να είσαι εσύ και να έχεις τον Ανδρέα στο κανάλι και να τον έχεις στο Σαββατοκύριακο και να μην τον πάρεις στην εκπομπή σου.
1: Θα μπορούσε, γιατί είναι φόρος λόγος. Να μην μπορεί αυτός, να μην μπορούν οι υπόλοιποι.
0: Δεν γίνεται αυτό, τον υποχρέωναν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θα πάει. Κάκου, ποιος θα πάει δηλαδή να πει την γνώμη την πιο έτσι αιχμηρή.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Συρίγος.
1: Είπες για αιχμηρή γνώμη τώρα.
0: Ναι. Πρωινό συχτήρι.
2: Θα συχτηριάσεις, να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Θα συχτηριάσω. Λοιπόν, κύριοι, για ποιο λόγο εγώ υπέπεσες την αντίληψή μου, εν πάση περιπτώσει, ότι σου λέει τα γκέι ζευγάρια, ή γκέι άνθρωποι, ή γκέι κοινότητα.
1: Πώς πήγαμε τώρα από το Λάγιο και το Σοηλέδη στους γκέι, δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα μου πεις εσύ το κεφάλι μου πώς λειτουργεί. Ναι, πώς θέλω εγώ λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έλληνας μωρέ, να λέει σε Έλληνα πώς θα λειτουργεί το κεφάλι του.
1: Λοιπόν,
0: λέω ότι σου λέει, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Εντάξει. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε και μετά. Λέει, το πιο βασικό ποιο είναι, να υπάρχει αυτή η χημεία. Αποφεύγω τις λέξεις γιατί δεν ξέρω και τα παιδιά τώρα που ξυπνάνε. Λοιπόν, να υπάρχει χημεία. Αν δεν έχουμε τη βασική χημεία για την οποία πλησιάζουμε ένας τον άλλον, γιατί να συνεχίζουμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε και να ξοδεύουμε και λεφτά σε φαγητά και σε καφέδες.
2: Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, του έχει γίνει ένας καημός.
0: Ναι, γιατί τα straight ζευγάρια μας έχει μάθει και η πατριαρχία εδώ με την Κουμπόσο. Καλημέρα στη Μαρία την Αντώνα που μας ακούει. Λοιπόν,
2: το κορίτσι μου.
0: Ναι, αλλά ηρέμησε τώρα, λέω το συχτήρι μου.
2: Μα είναι πολύ φίλη μου, συγγνώμη.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Έλεγε στον καημό σου που πρέπει να περάσουν 5-6 ραντεβού για να.
0: Βγες με την Αθήνα. Ξαναβγες με την Αθήνα. Στο τρίτο ραντεβού με την Αθήνα, φίλα την. Δανείζομαι την Αθήνα, ναι, την γυναίκα είναι παντρεμένη. Λοιπόν, ναι, μην κάνουμε τα ίδια με το Σοηλίδη και την κυρία. Να κάνουμε τα λένε να εκθέτουμε τι αυτέ.
1: Βγαίνει με τον Βασίλη.
0: Θα βγούμε τον Βασίλη.
1: Όχι, εσύ.
0: Αν βγούμε τον Βασίλη, κάτσε να δει. Ενώ αν βγούμε τον Βασίλη, πάλι δανείζομαι. Με τη μία από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε αν ταιριάζουμε είναι το βασικό. Για να συνεχίσω να βγαίνω με τον Βασίλη. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό, πολύ πρακτικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό αυτό.
0: Μπράβο Βασίλη.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από πέρυσι, αν θυμάσαι, τσακωνόμαστε γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
2: Τσακωνόμαστε γι' αυτό το θέμα, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πρόσεξε τώρα. Ο Ουγγαρέζος που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Δεν είπα έτσι.
2: Αυτό εννοούσε.
1: Απλά λέει ότι κουράστηκα.
2: Αυτό εννοούσε.
0: Την ενότητα κάνουμε.
2: Δεν θα το δώσουμε από το πρώτο ραντεβού, κύριε.
0: Ψέματα κάνουμε. Για την ενότητα. Βασίλη, θα μετανήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι θες, ό,τι θες να πάρουμε. Βάζουμε νερά.

0: Μιτσουμπίση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σας κάνω να ζηλέψετε, αλλά χθες μου ήρθαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, τα είδαμε. Oh, σε διαφόρωση ήρθαν και τα ανεβάσανε.
1: Εντάξει.
2: Δεν ζηλεύουμε.
0: Ναι, αλλά μας είχες
2: καμαρώνουμε.
0: Τι είχε πει, θα σας βρω. Μισό λεπτό.
1: Το είχα πει.
2: Είχε
1: θα σας πω, θα γιατί μου είπε.
2: Την πρώτη εκπομπή θα σας φέρω.
1: Εχθές μου είπανε αν θα έχω να φέρω κι άλλους. Και είπα όχι. Θα σας φέρω.
0: Μπράβο,
1: το ξέχασα.
0: Μπράβο, ρε,
1: σε παρακαλώ, πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
2: Ωραία. Σου πω, πολλά
1: ποιος
2: πράγματα.
1: Το πει.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω.
0: Θα μας πει και ο Λευτέρης μέχρι να πούμε μία.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Γιατί είναι απουσία αλλιώς.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλημέρα
3: σε εσάς και στους ακροατές.
0: Φίλος μου, Λευτέρη.
3: Ωραίος Λευτέρης να έχουμε.
1: Λεβέντης, ωραίος.
2: Θες να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Τώρα δεν θέλω εγώ. Πριν σου είπα, πες μου και μου λες ότι θα το βρω.
2: Είδες τι είσαι. Το φθινόπωρο λοιπόν πλησιάζει και οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιτοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, παιδιά. Μπαίνει το φθινόπωρο, πρέπει να το ασφαλίσουμε το ανοσοποιητικό μας σε εύχρηστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιτοράντζ αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Κυβάκι. Πολύ ωραίο.
1: Επιστρέφουμε με κίνηση, έχουμε καιρό, έχουμε μικρά ναυάγια και θέμα ημέρας. Και αυτά είναι μόνο η αρχή του τέλους.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα. Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Intersoft One.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Μη φάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lille.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, είναι και πολλές σήμερα. Ναι. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Στην αγάπη την καταρτζή από το marketing να πούμε.
5: Βεβαίω.
4: Στη φέη της Κορδά να πούμε που είναι Σοφία.
5: Α, είναι
4: χρόνια
5: Σοφία.
4: Πολλά. Χρόνια πολλά, Θεωρούλα, σας αγαπώ πολύ. Και όλοι, και αν έχετε και χρόνια πολλά, 6937, 949, 949 για να ευχηθείτε μέσα από τα πρωινά Ναυάγια.
6: Ωραία.
4: Θα ακουστεί λίγο με, από τον πάτο του βαρελιού γιατί είμαστε βυθιζόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Κάνε την ευχή και ρίξτε στο γυαλό.
6: Άλλοι τη βάζαν σε μπουκάλι και τη ρίχνανε στη θάλασσα.
5: Θα φτάσει εκεί που πρέπει.
4: Αν πέσει ακόμη και το κινητό σου στη θάλασσα, μη μασάς. Αν χαλάσει η συσκευή σου, Vodafone Tech Service. Η εξειδικευμένη ομάδα λέγονται Heroes. Είναι πραγματικοί Heroes γιατί όταν θα σε σώσουν, τότε θα πεις μπράβο παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ γιατί θα τους άναψες ένα κεράκι. Τα παιδιά λοιπόν Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση. Εσύ επιλέγεις, σου δίνουν 12μηνη εγγύηση, πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση. Και προσέξτε, μέσα σε μία ώρα στο επισκευάζουν. Αν πάρει πάνω από 48 ώρες, στο αντικαθιστούν, σου δίνουν αντικατάσταση. Μέχρι να στο φτιάξουν. Ο καινούριο. Καταστήματα Vodafone, vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται.
4: Τι γίνεται Βασίλη?
5: Πέμπτη πρωί 8 παρά 20. Γίνεται το εξής. Κλασικά η λεωφόρος Κηφισού προς τα πάνω είναι μποτιλιαρισμένη από τα ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Ένα κάμποσο μικρό μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι και στην Κηφισίας από το Ψυχικό προς τα κάτω προς το κέντρο. Η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνος του Ανεβασμάτος. Α, και ένα πρωινό μποτιλιάρισμα το κλασικό πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα.
4: Για το καλό.
7: Ωε Μιμητή!
3: Ο καιρός σήμερα.
8: Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια! Και δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Μπούτς! Πάμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα Μπούτς!
9: Καλημέρα Μπούτς!
8: Ψάχνω να βρω πού θα φτάσει σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία! Θα είναι στους 29 βαθμούς το μεσημέρι!
4: Μην κλέβεις κλέφτη!
8: Μπράβο Δημήτρη! Σε ακούω μέσα από την οθόνη! Φωνάξτε όλοι μαζί! Φέρε τη ζακέτα μου!
9: Φέρε τη ζακέτα μου!
6: Παιδιά πρέπει να δείτε τον Ουγγαρέζο!
4: Είναι το αγαπημένο μου ρε! Παιδιά βλέπω συνέχεια τώρα και τραγουδάω και το σακίδι μου λέει Σακίδι, ως σακίδι!

0: Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949.
1: Συγγνώμη, δεν το λέω για τον κύριο, τον κύριο Μακρόπουλο. Καλημέρα, Νικό. Πήγα να φορέσω τα ακουστικά μου και επιτέθηκα στον εαυτό μου. Πέταξα τα ακουστικά στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει. Έξι, είμαστε ναυάγια.
0: Ναι.
1: Είμαστε ναυάγια. Βυθιζόμαστε, βουλιάζουμε για την ακρίβεια. 6937 949 949. Όπως έχει ξυπνήσει, έλα. Όμως τώρα θέλω το άλλο τηλέφωνο. 210-6835-722 για πρωινά ναυάγια. Τα παιδάκια έχουν τον πρώτο λόγο. Τα παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ενότητας. Παίζουν μαζί μας και εμείς μαζί τους όσο πηγαίνετε στο σχολείο με τη μαμά και τον μπαμπά. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Και όσο τώρα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να κερδίσετε αυτό που θα σας πει τώρα αμέσως, δεν ξέρω, η Αθηνά ή ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης.
1: Μισό λεπτό να πω χαιρετισμούς εγώ στον καλύτερο. Μας ακούνε οι γιατροί, να ξέρετε, την πρώτη ώρα. Γιατί πηγαίνουν για τα χειρουργία τους.
0: Ωραία.
1: Χειρουργός κανονικός τώρα, με κοχώνες. Όχι σαν κάτι άλλο που βάζουν την ομάδα τους και κάνουν τα χειρουργία και ανοίγουν την πόρτα και λένε καλά πάει, καλά πάει και κλείνουν την πόρτα. Κανονικός μάχημος χειρουργός, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Σας το λέω τώρα, είναι πολύ δυνατός.
0: Χαιρετισμούς στα φιλιά μας.
1: Εμένα μου φτιάξε τον νόμο και τώρα.
0: Αχρίαστος να είστε, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν.
1: Κύριε Κουλουμέντα, τι κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο πιο οικείο.
1: Πυροπιτάζει.
0: Λοιπόν, τα ναυάγια τα μικρά θα πάρουν δώρο τώρα όποιος κερδίσει και όποιος πει όλες τις λάθος απαντήσεις. Από την Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας. Δύο τον αριθμό. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, το οποίο το πήραμε κι εμείς και είναι καταπληκτικό.
3: Φανταστικό, τα νύχια μας ξετρελάνε.
1: Βεβαίως, παιδιά, είναι πολύ ωραίο και όμορφο. Έχει και ωραία χρώματα. Όμορφο, δηλαδή είναι και διακοσμητικό, να σας το πω και για τους γονείς.
0: Ακριβώς.
3: Και το μικρόφωνο κάνει και διάφορες φωνές, έχει πολύ πλάκα.
0: Ναι,
3: να ξέρετε.
0: Ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το Rainbow Tap, λέει, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός, είναι απαλό και χαλαρωτικό με φωτισμό.
3: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε, καλημέρα. Καλημέρα, άξα αγαπώ. Καλημέρα. Α, κάτσε, έχουμε τέτοιο.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι φωνούλα είναι αυτή, πώς σε λένε?
4: Μελιτίνη.
1: Ρε, ένα χειροκρότημα. Τέλειο όνομα. Μελιτίνη, έχεις το πιο γλυκό όνομα.
3: Ναι. Πόσο χρονών είσαι, Μελιτίνη?
4: 7.
3: Τέλεια.
1: Ωραία, πρέπει. Άρα τώρα πας
3: Δευτέρα.
1: Δευτέρα Δημοτικού, ε?
4: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, είσαι με τη μαμά?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Θέλω μόνο να μου τα λες λάθος. Δεν θέλω να μου τα λες σωστά. Θέλω να μου τα λες λάθος. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Τέλεια. Τι βγαίνει τη νύχτα στον ουρανό?
4: Το ήλιος.
1: Ναι. Τι χρώμα έχει η μπανάνα?
4: Πράσινη.
1: Πλάκα, πλάκα, έχω φάει κάτι τις μπανάνες. Ποια μέρα είναι μετά την Πέμπτη?
4: Δευτέρα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο.
1: Συγγνώμη τώρα, η Μελιτίνη τα κέρδισε και τα δύο δώρα.
0: Βεβαίως.
3: Και τα δύο δώρα.
1: Μπράβο, Μελιτίνη, τα αξίζεις. Να σε καλά, κόρη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μάθημα.
3: Να πούμε και για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ναι.
3: Κάθε μέρα 7:50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Να συνεχίζετε να παίρνετε όλα τα παιδιά. Θα παίξετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Τελειώσαμε και με τα μικρά ναυάγια, δώσαμε τα δώρα μας.
1: Ο Χριστάρας ο Μηνυδιάτης, παιδιά, με την ωραία τραγουδάρα του,
0: ναι,
1: να πούμε. Ωραία, ωραία. Τα λέει, ωραία.
2: Ναι,
0: ωραία.
1: Πολύ καλός. Έτσι, λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber για τα δικά σας, δική σας την συμμετοχή. Γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται να ναυαγήσουμε. Πώς θα ναυαγήσουμε,
2: με τίποτα, δεν θέλουμε πολύ μας συμμετοχή, γιατί σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρα, το οποίο παίρνει πάρα πολύ κουβέντα. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε πάλι.
1: Όχι, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει θέμα. Παιδιά, οι τσακωμοί αναχαιτίζουν, πυροδοτούν, δεν αναχαιτίζουν. Κουβέντες,
0: συζητήσεις,
1: αντιθέσεις και μετά γινόμαστε αγαπιόμαστε ακόμα περισσότερο.
0: Στο τέλος.
1: Επέρχεται η σύνθεση.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα τώρα το κεφάλι μου, αλλά μου φαίνεται πολύ σωστό.
2: Πώς τα ζευγάρια μετά τον τσακωμό
1: κάμουνε τον έρωτα. Σε ευχαριστώ.
2: Έτσι και οι συνάδελφοι.
1: Αυτή είναι η Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά, που συμπεραίνει πολύ σωστά. Ο Βασίλης Φορτούνης αμφισβητεί και ο Αλέξανδρος Βλαγαδάμης αγχώνεται για τον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ελάτε, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω μια ειδησούλα, θέλετε να φύγουμε και με καθαρό μυαλό να επιστρέψουμε. Τι θέλετε. Έχω να σας πω για τον Ed Sheeran, εγώ, αν θέλετε.
2: Για τον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει cancel.
1: Ναι, έφαγε cancel. Λοιπόν, κάνει αυτή την περιοδία, The Loop λέγεται.
0: Ναι.
1: Και είναι, έχει αυτούς που κάνουν το warm-up, που τον ανοίγουν, που λέμε, το support.
2: Ναι,
1: το ο Macklemore, ναι, λοιπόν, ο Macklemore
0: είναι πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός rapper.
0: Σε μία από τις προηγούμενες εμφανίσεις,
1: ναι,
0: έκανε έναν λόγο, έβγαλε έναν λόγο.
1: Τον οποίο τον άκουσα. Δεν ήταν από τους λόγους Free Palestine, δηλαδή να πεις ότι δεν χωράνε εδώ πολιτικά.
0: Πάντως.
1: Ναι, αλλά το είπε ευγενικά. Δηλαδή, τι είπε. Είπε ότι εγώ σας το λέω με αγάπη στους Ισραηλινούς. Όχι στον πόλεμο. Όταν λέω όχι στον πόλεμο ή να μην να σταματήσετε όλη αυτή η γενοκτονία των Παλαιστινίων, το λέω με αγάπη. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντισημίτης, δηλαδή ότι δεν πάω στους Εβραίους, λέγοντας μη σκοτώνετε παιδιά. Αντίστοιχα και στους Παλαιστινίους, μην κάνετε πόλεμο, δεν σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με το γένος.
0: Ωραία.
1: Αυτό εξηγεί.
0: Δική του πρωτοβουλία.
1: Δική του πρωτοβουλία. Ο ιδιοκτήτης της αρένας σπάστηκε και είπε ότι από εδώ και πέρα, αν θες να συνεχίσεις, του λέει το Ed Sheeran την περιοδία σου, αυτόν πρέπει να τον φας.
0: Χωρίς αυτόν.
1: Χωρίς αυτόν. Ο Ed Sheeran δεν πήρε θέση. Είπε ότι οι γνώμες μας είναι επί προσωπικού. Δεν πρέπει να λέγονται δημόσια για πολιτικά, για πολιτικά ζητήματα. Και αυτός ο ιδιοκτήτης, τώρα το λέω λίγο μπακαλίστε για να καταλάβετε, πήρε και τους άλλους τους φίλους ιδιοκτήτες των άλλων venues που θα έκανε τη συναυλία, που θα συνεχιζόταν το tour, και ζήτησαν να κοπεί ο Μάκλιμορ και από τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γενικά από την περιοδία. Ο ένας με τον άλλον τώρα τα support έχουν μιλήσει οι καλλιτέχνες και δεν έχει κανέναν να τον ανοίξει ο Ed Sheeran. Δηλαδή να ξεκινήσει τη συναυλία του.
2: Μάλιστα. Κοίταξε. Καταδικάζουμε όλο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που πέφτουν τα τηλέφωνα μετά και σου λέει φάτο να βγάλω το να κάνω τον άντων. Αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που ανοίγεις τη συναυλία ενός καλλιτέχνη, πρέπει να τα συζητάς κάποια πράγματα για το πώς θα το κάνεις.
0: Δηλαδή,
2: μου
0: φαίνεται λίγο δύσκολο.
2: Δεν θέλει πολιτικές απόψεις.
0: Σωστά. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μην υπάρχει κανείς που να θέλει να ανοίξει τη συναυλία του το Ed Sheeran. Μπορούμε να πάμε εμείς.
2: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Δεν θα πηγαίναμε.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Θα διαχωρίζαμε τη θέση μας και θα πηγαίναμε.
1: Τώρα μιλάς σοβαρά, τι θα έκανα.
0: Ωραία,
1: εγώ έχω πρόβλημα με τη λογοκρισία. Έχω δηλαδή παραιτηθεί από site που τους έδωσα τρεις ευκαιρίες και τρεις φορές μου έκοψαν το λόγο μου από αυτό που έγραφα και έφυγα. Έχω θέμα.
2: Επίσης όμως,
0: σας πει εσάς ο Ed Sheeran ότι σας θέλω για open act, να μην πάτε.
1: Να σου πω και το unpopular opinion. Εγώ στις παραστάσεις θεατρικές που πήγα πέρσι, που στην υπόκληση όλοι κατέληγαν με σημαία της Παλαιστίνης, κάπου έγκωσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Θα ακούσουμε Γιώργο Σαπάνη να σκεφτούμε πράγματα.
1: Θα τα ακούσουμε γενικά νομίζω.
0: Όχι.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το Βιολογικό Αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Αυτός σου βάζει χέρι.
7: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
8: Α, και εγώ τι θα κάνω.
7: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
10: Με Mini Market στο περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ruamat.
12: Δεν βάζεις τα χρήματα, είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο, με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το
8: τακτοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.

0: σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Να

0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ ή χειρότεροι? Είναι, μιλάμε τώρα για βούλιαγμα πραγματικό. Τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Η Αθηνά Αφαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Και θέλω να σας πω, μαζί και ο Αλέξανδρος Μαχαδάμης, θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σόφη που μας ακούει και κάθε χρόνο περιμένει.
5: Την Πασχάλη.
4: Όχι. Την κόρη της Χαράς.
5: Ωραία.
4: Ναι.
6: Χρόνια πολλά, Σόφη, και στην Πασχάλη θα πούμε χρόνια πολλά.
4: Γιατί όχι. Λοιπόν, η Σόφη όμως κάθε χρόνο περιμένει το χρόνια πολλά της από εμάς. Από μένα. Δηλαδή τώρα με την καινούργια μου παρέα. Άρα και από εσάς. Χρόνια πολλά, Σόφη. Να έχει υγεία και τύχη και ό,τι ευχηθεί σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Θέμα ημέρας, κύριε.
6: Θέμα ημέρας και εδώ καλό την κολλητή μου τη Μαρία και καλημέρα που μας ακούει και είναι φανατική.
5: Γεια σου και σένα, Μαρία.
6: Να θυμηθεί τι, λοιπόν, είναι νοσταλγικό το θέμα ημέρα σήμερα, παιδιά.
4: Να παίξουμε νοσταλγία σήμερα.
6: Και επίσης οι σιελογόνοι αδένες.
5: Α, για φαγητό θα πούμε πάλι.
4: Ναι. Θα πούμε. Ωραία. Εδώ τώρα θέλω να θέσουμε το στίγμα και αυτής και των πρωινών ναυαγίων. Και τα πρωινά ναυάγια, στα οποία συμμετέχω, μάλλον εγώ το φέρνω, αλλά βρήκα και το κάνω. Ξέρουν από φαΐ.
6: Μπράβο.
4: Οπότε θα μιλήσουμε για φαΐ. Θέλω να πούμε, θέλω να μιλήσουμε νοσταλγικά. Δηλαδή μικρός τι έτρωγες, μικρός τι έτρωγα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είναι, μπορεί να είναι μια ένοχη απόλαυση. Δηλαδή ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παγωτό με αναψυκτικό.
6: Μαζί.
4: Μαζί.
6: Δεν λιγώνεσαι, ρε.
4: Άλλοι τρώνε.
5: Μια μπουκιά παγωτό και λίγο αναψυκτικό,
4: ναι,
5: στο στόμα,
4: ναι,
5: μέσα.
4: Άλλοι τρώνε πατατάκια με πραλίνα.
6: Ωραίο,
4: σοκολάτα.
6: Αυτό το έχω κάνει και εγώ.
5: Εντάξει, για ποιο,
4: για ποιο. Η γιαγιά ενός φίλου μου έπαιρνε το μπαρμπούνι, το ψάρι, το τηγανισμένο, το ρίχνει μέσα στο βούταγε μέσα στον καφέ για να ζεσταθεί. Και το έτρωγε.
6: Σταμάτα,
5: τώρα είπαμε να λέμε σοβαρά.
4: Από τους ωραίους στην Βόρεια Εύβοια. Γιατί να μην το πω, ψέματα θα πω. Λοιπόν,
6: okay.
4: Θέλουμε επίσης, έχετε να μας προτείνετε ή να μας πείτε, θα πάτε να φάτε τυρόπιτα από εκεί. Θέλω να αποφύγουμε τις αλυσίδες,
6: ναι,
4: όπως καταλαβαίνετε για εμπορικούς λόγους, γιατί αν πούμε μια αλυσίδα, δεν την προτιμούμε, θα πρέπει να πούμε και για τις άλλες τέσσερις.
6: Ναι.
4: Οπότε για να μην πιάσω όλες τις αλυσίδες μετά, δεν θα
5: όχι
4: πω καμία.
6: Σωστό.
4: Οπότε μην μου πείτε το τάδε μπέργκερ από την τάδε αλυσίδα.
5: Αλλά περιγράψτε τη γωνία
6: εκτός αν
5: που
6: δεν
5: βρίσκεται.
6: Υπάρχουν πια, έτσι, αν δεν υπάρχουν πια.
4: Εγώ ας πούμε θα σας πω, γιατί και αυτό δεν είναι διαφήμιση, γιατί εκεί μεγάλωσα, στο παλαιό φάληρο στη Ζησιμοπούλου υπάρχει η Μακεδονία,
5: ναι,
4: που είναι τυροπιτάδικο, σφολιατάδικο από αυτό που περνάς το πρωί απ' έξω και μοσχοβολάει ο τόπος αυτό το βούτυρο.
5: Ωραία.
4: Που μετά από τα 40 μόλις το φας δεν είναι θέμα ποιότητας.
5: Βουλώνω τα πάντα.
4: Είναι θέμα στομαχιού. Ακαούρα και αούα.
6: Ναι, γιατί είναι η σφολιάτα.
4: Ακριβώς.
6: Η σφολιάτα, η καλύτερη να είναι.
4: Ναι. Παλιά φοράμε το βαφτιστικό μας σταυρό, τώρα φοράμε ραγκάδους.
5: Εμείς που δεν είμαστε τόσο.
4: Για να μας φυλάει η Παναγία μου.
5: Δεν είμαστε τόσο παλιοί. Ωραία. Εμείς, ναι, που δεν είμαστε τόσο παλιοί, θυμόμαστε το παλιό, το γνωστό, το ταχυφαγείο που ήταν μεγάλη αλυσίδα ελληνική και είχε, ας πούμε, είπαμε, το χάμπο, salad bar.
4: Τα όχι, ρε. Τα λέμπελ.
5: Το salad bar.
4: Μην πεις από αλυσίδα, αφού υπάρχει.
5: Δεν είπα αλυσίδα.
6: Δεν θα πούμε, όχι.
4: Ωραία. Να τελειώσω με τη Μακεδονία.
6: Ναι.
4: Έχει μια πίτσα που έχει μια τρύπα στη μέση.
6: Τρούπα έχει στη μέση.
4: Ναι.
6: Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση.
4: Μια τρούπα στη μέση. Και έχει αυγό, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί.
5: Αλήθεια τώρα.

0: στρογγυλό. Στρογγυλό. Και τώρα έχει.
1: Σακουλούρι.
0: Πείτε μας λοιπόν
2: δεν
0: τέτοια.
2: Δεν ξηγέσαι μια μέρα.
0: Πείτε μας το καλύτερο σουβλάκι. Ας πούμε στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα.
2: Ναι.
0: Θα πάτε να φάτε σουβλάκι σοβαρό.
2: Όπω θα δει σήμερα θα δει.
0: Σπαθί.
2: Τόσο μεγάλο.
0: Σιγελόρια.
1: Σιγάρε παιδιά.
0: Άντε σιγελόρια και κέρδισα. Έλα Νικόλα, πες μας λίγο για το ανιοκόρμι σου.

0: Γνωμούλα.
1: Λίγο στην ουρά των λεγόμενων του break, γιατί εδώ είμαστε πρωινό ναυάγια, λέμε και τη λέμε στο break. Καταρχάς ακούσαμε Απών. Σε ένα από τα βίντεο κλιπ του Απών είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Ειρήνη Τάσου, η οποία παίζει τώρα στη σειρά Κλεοπάτρα και Αντώνιος.
2: Δεν έχει ξεφύγει από τον Ουγγαρέζο τίποτα, έχουν όλα τσεκαριστεί.
1: Ναι, είναι τσεκαρισμένοι αυτοί.
3: Εγώ το λέω
1: για εσάς τους λεύτερους. Για τους ακροάτες. Λοιπόν, λέγαμε επίσης και θέλω και αυτό, γιατί θέλω να σιγά σιγά να μπαίνετε στην παρέα πρωινά μου ναυάγια, να βουλιάζουμε μαζί. 6937-949-949. Τέθηκε το θέμα. Πόσες υποχρεώσεις έχουν τα παιδιά πέραν του σχολείου? Σου λέει επιστρέφουν σπίτι από φροντιστήρια, από αγγλικά, από, από έξω.
3: Από τα αθλήματά του, τα πάντα.
1: Δραστηριότητες τέλος πάντων. 10 και 11 το βράδυ. Ναι, μα ζωή είναι αυτή. Παιδιά είναι. Αυτά θα τα παίξω.
0: Κάθε ώρα και ένα πρόγραμμα. Και βάλε και τις μετακινήσεις. Αυτά τα παιδάκια πρέπει να είναι όλη μέρα στον δρόμο. Πέρα εδώ.
3: Δώστε κουράγιο στα παιδιά που κατεβαίνουν τώρα να πάνε στην προσευχή και μην φεύγετε από το θέμα, γιατί άρχισαν τα σάλια μας να τρέχουν και πάμε για φαΐτο.
1: Θέμα ημέρας, φαγητό. Προτείνετε φαγητό, το καλύτερο. Θέλω να μου πείτε την καλύτερη πίτσα, το καλύτερο σουβλάκι, την καλύτερη, δεν ξέρω, την καλύτερη πριτσόλα. Θα σας πω μία ερώτηση. Μπορεί να είναι κάτι παλιό που έχετε επιθυμήσει να τρώτε.
3: Αυτό, τη νοσταλγία.
1: Νοσταλγικό. Εγώ θα σας πω μία ερώτηση. Έστω ότι κάνετε δίαιτα.
3: Ναι.
1: Και είστε στην τρίτη. Έπεσες, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε δίαιτα. Είστε στην τρίτη εβδομάδα, τέταρτη.
3: Okay.
1: Αρχίζει να δείχνει κιόλας, αλλά αρχίζετε να πεινάτε και σοβαρά. Ποιο είναι το από πού θα παραγγείλετε ή πού θα πάτε να φάτε που το περιμένετε πώς και πώς και αυτό σας δίνει και το κουράγιο να συνεχίσετε
2: αυτό
1: τη δίαιτα. Βάλε μου το στόχο, πού θα πας να φας.
3: Εγώ το έχω στο μυαλό μου.
1: Λέγεται.
3: Είναι ένα γνωστό σαντουιτσάδικο.
1: Δεν είναι αλυσίδα.
3: Είναι. Το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία και έχει ένα σάντουιτς που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είμαι δεμένη με αυτό το σάντουιτς συναισθηματικά.
1: Γιατί έχει συναισθηματικά?
3: Γιατί έχει ένα ψωμάκι προζυμένιο, ένα το κρατούμενο, μαλακό αφράτο, σαν μπάομπαν είναι ένα πράγμα.
1: Το λέει συγκινημένη
3: είναι. Ναι, ναι, ναι. Το αγαπώ πολύ αυτό.
1: Πολύ
3: αγαπώ πολύ το φαΐ γενικά, παιδιά. Είμαι ένα τέτοιο άνθρωπο.
1: Συγκινήσε με όταν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι από τι μεγαλύτερε χαρέ που έχω στη ζωή. Το φαγητό. Τι να σου πω, να μιλήσω. Ανοίγω την καρδιά μου. Ανοίγω την καρδιά μου.
1: Εγώ έχω στη... πακέτο με φαΐ.
2: Εγώ έχω στη γειτονιά μου ένα πιτουγυράδικο, να το πω.
1: Πες το παιδί.
2: Είναι τοπικό, είναι οικογενειακό. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Στάνο Πετράλο, είναι το καλήγευστον.
3: Το καλή. Βέβαια και το ξέρω.
2: Είναι φοβερό.
1: Για ακούστε, υπάρχει πρόβλημα με τα τυλιχτά. Τα κάνουν αποστηρωμένα.
2: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο το λέω.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε συνηθίσει το εξής. Την παίρνει την πίτα και τη βούταγε κάπου. Πού τη βούταγε?
3: Σε λάδι.
1: Σε ολόκληρη τη βάφτιζε. Την πέταγε πάνω στα
2: κάρβουνα. Με ρίγανε και λοιπά.
1: Την πέταγε πάνω στα κάρβουνα ή στο μαντέμι. Το μαντέμι ακόμη χειρότερο. Και εκεί που
3: εννοώ. Το μαντέμι το πιο ωραίο.
1: Την τηγάνει ουσιαστικά στο μαντέμι.
2: Μπράβο.
1: Προσέξτε, μετά αυτό το μείγμα που είχε κρεμμύδι, μαϊδανό και κόκκινο πιπέρι. Ναι. Αυτό μείγμα αυτό.
2: Σωστό.
1: Ντοματούλα και σου βάζε τζατζίκι. Και έβαζε και εκεί στα μέθαινα υπήρχε ένας που έβαζε και λίγη σάλτσα κόκκινη.
3: Α, αυτό είναι ωραίο πράγμα.
1: Ο σάλτσας έβαζε και λίγη σάλτσα. Μια κουτάλια. Αυτό γινόταν ένα μείγμα με το κρεμμύδι που τι σου επέτρεπε. Σου επέτρεπε το σουβλάκι να το τρως από κάτω. Συγγνώμη τώρα που σας τα λέω έτσι από το πρωί-πρωί, αλλά να το ρουφάς, δηλαδή το σουβλάκι, μετά την πρώτη δαγκονιά, πήγαινες κάτω και...
2: Έφτασε.
1: Συγγνώμη τώρα.
2: Να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι
2: το στομάχι, ξέρεις την πόμπα είναι.
3: Τίποτα δεν είναι, ρε. Τίποτα δεν είναι, σου φτιάχνει το στομάχι.
2: Είναι τσιγαρισμένο όλο.
1: Λοιπόν, τώρα, πας και σου έχει... τον αποστηρωμένο το γύρω που είναι λευκός. Με το κοτόπουλο.
2: Πείτε την αλάδωτη.
1: Σως και
3: πείτε αλάδωτη.
1: Μπορεί την πείτε αλάδωτη.
3: Πώς θα κατέβει ρε,
1: το
3: σουβλάκι άμα είναι η πίτα στεχνή? Θέλω νερό για να κατέβει, κάθε τι σου φάω.
1: Βάζω κάτι μαρούλια μέσα, κάτι λάχανο.
3: Πούλι μες στο σουβλάκι.
2: Το λάχανο του πάει ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Χρειάζεται του πάει. Το θέμα είναι να έχει και λίγο αυτό που λένε στην Αμερική, να έχει γκρίζ, να είναι γκρίζι. Να είναι λίγο γκρίζι ρε παιδάκι μου.
2: Λοιπόν,
1: έλα, τι γκρίζι. Θες λίγο νεράκι να σου φέρω.
3: Στείλτε μας το 6937-949-949 τις γεύσεις που θέλετε να τρώτε, αυτά που νοσταλγήσατε και έχετε καιρό να φάτε.
1: Έλα Κωνσταντίνε, εντάξει Κωνσταντίνε, τώρα τρώει σε βίτσε, αλλά δεν πειράζει.

0: χολεύω για τον Βασίλη. Γιατί του η μοίρα μου να δουλεύω συνέχεια με κοιλιόδουλου.
1: Ναι,
0: μουρμούρα.
2: Συγγνώμη, Βασίλη, μου
1: να μην αγιάσω κι εγώ μια φορά. Ο ένα μετά τον άλλον. Τώρα τον Ουγγαρέζο δεν το είχα. Σελφίδε ο άνθρωπο.
0: Εντάξει. Υποφέρω. Γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό. Και μου αρέσει το φαγητό με παρέα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να φάμε, θα τρώμε μέχρι το πρωί.
2: Όπα. Εγώ έχω και
0: το σκεπάζω. Πρόσεχε, το σκεπάζω με ένα ωραίο τσιμπουράκι που είδα λοιπά που δεν κάνει λίμνη τώρα ποτά, αλλά για τα ρέγουλα.
1: Ναι.
0: Για τα ρέγουλα,
1: γύρω-γύρω.
2: Η Λαμπρινή λέει καλημέρα. Όσο και αν σα ακούγεται περίεργο, αυτά θέλουμε. Τα περίεργα. Επί χρόνια έτρωγα πιτόγυρο με αυτή τη γνωστή, δεν ξέρω αν κάνει να την πω, ρε παιδιά, τη σοκολάτα. Δεν θα την πω.
0: Πραλίνα.
2: Όχι, είναι συσκευασία και είναι με φιστίκι μέσα.
1: Το κράντζι,
2: αυτό το κράτσι. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω.
1: Συσκευασμένη σοκολάτα.
0: Και
2: την έβαζε μέσα στο πιτόγυρο, λέει. Μπορεί να σα αειδίασα, λέει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο συνδυασμό. Άκου τώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι εξωπραγματικά πράγματα. Πιτόγυρο, ντομάτα, πατάτα και σοκολάτα.
0: Ρε, ότι του αρέσει τα λίγο. Γιατί εσύ ήξερε ότι ο ανανά. Μην με κοιτά με τσαντίλα.
1: Ο ανανά πάει.
0: Ο ανανά την πίτσα τη δίνει άλλη όθηση.
2: Άλλο αυτό, γιατί τώρα θα ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τέλο πάντων.
2: Είναι κάποιοι που είναι haters.
0: Να σα πω για την πίτσα που λέω την παλιά πίτσα. Η παλιά πίτσα ήταν αυτή που κάνει κρατήρε από κάτω. Δηλαδή το ζυμάρι τη γυρίσει ανάποδα. Έχει κρατήρα από το λάδι. Το τυρί είναι το αλμυρό το τυρί. Όχι αυτά που πάνε και βάζουν τώρα κάτι ποτσαρέλε. Βάζει σπανάκι, βάζει ρόκα. Τι ρόκα μπορεί ρόκα. Ρόκα, ρε.
2: Η ρόκα είναι τιμωρία. Πρέπει να με τιμωρήσει για να την
0: φάω. Μα πραγματικά ασέβαστη. Ασέβαστη. Βάζετε ρόκα στην πίτσα και λέει μουρταδέλα να πούμε και φιστίκια. Τι φιστίκια. Άμα θέλω φιστίκια, θα πάρω φιστίκια να κάτσω να δω τον αγώνα.
2: Έτσι.
0: Παιδιά... Να δω παρέλαση, να πετάξω τα παιδιά στραγάλια.
2: Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται στο Viber. 6937-949-949. Γίνεται ένα χαμό. Βασίλη, διάβασε και εσύ.
1: Κοίταξε, η Τζίνα λέει ένα μεγάλο μήνυμα για διάφορα μαγαζιά, αλλά στο τέλο επίση λέει μου αρέσει να τρώω γαβράκι. Τηγανιτό,
0: ωραίο,
1: ναι, μαζί με τζατζίκι.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Κύπρο που μεγάλωσα κάποια χρόνια, από τα παιδικά μου χρόνια, μου άρεσε να τρώω γάλα για βυσσινάδα αντί για σοκολάτα.
0: Ναι, ρε. Παιδιά, εγώ όταν ήμουν μικρός, κούμπονα όλο το φαγητό στο στόμα και το μάσαγα και μετά όταν το κατάπινα, έβαζα κι άλλο. Δηλαδή, βάζα μπισκότα μεγάλα, όλο, μόνο γεμάτο το στόμα. Ο συνδυασμός των γεύσεων είναι ο εξής. Πατάτα, τηγανιτή και τυροκαυτερή.
1: Okay.
0: Παίξτε τέτοια μπάλα.
2: Μισή μου ζωή.
0: Θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας.
2: Γι' αυτό το συνδυασμό, εγώ έχω χαλάσει μισθά στους διαιτολόγους. Για την πατάτα με την τυροκαυτερή.
0: Τελείωσε το
2: τύπο. Αν είναι δε και χειροποίητη.
0: Άλλο. Κοτόπουλο. Γιατί παίζει ρόλο και ο ψήστης. Κοτόπουλο χάρα, πεταλούδα. Με σάλτσα με λεμόνι, μουστάρδα, λάμπρος, παλαιόφαλιρο.
2: Ωραίο.
1: Όχι μουστάρδα, λίγη μαγιονέζα.
2: Και στο
0: τι μαγιονέζα στο κοτόπουλο, μαγιονέζα.
1: Στο κοτόπουλο μαγιονέζα δεν ταιριάζει. Συγγνώμη,
0: θα το ξεχάσω
1: και θα το ξέρω.
0: Μαγιονέζα στο κοτόπουλο.
1: Εμένα.
0: Το ψητό.
1: Εγώ παντού στο
0: τέλος
1: λέω και λίγη μαγιονέζα.
0: Έλα μας φέρετε πίσω την Μπέτη.

0: μηνύματα, χαμός.
1: Μιλάμε είτε για συνδυασμούς που τρώγαμε μικροί, είτε για κάτι που τρώγαμε μικροί. Ας πούμε, λέμε ότι όλες αυτές οι γκοφρέτες έχουν άλλη γεύση τώρα. Ή εμείς τις γευόμασταν διαφορετικά, ή όταν τις πρωτογευθήκαμε νιώθαμε διαφορετικά.
2: Σίγουρα είναι μικρότερες τώρα σε ποσότητα μέσα.
0: Σίγουρα μικρότερες.
2: Και είναι τόσο.
1: Πώς ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτή που είναι τριπλή. Δεν θα την πούμε στον αέρα, αλλά στείλτε μας γιατί έχουμε κόλληση. Ναι. Αυτή που είναι τριπλή.
0: Που έχει καραμέλα.
1: Όχι.
2: Μπισκότο,
1: κρέμα, σοκολάτα και είναι τρία τετράγωνα ενωμένα. Μπράβο. Είναι. Πώς τη λένε.
0: Εγώ σου είπα πώς τη λένε, μου λες δεν είναι.
2: Double, κάτι,
1: όχι, δεν λέγεται double triple.
0: Τέλος πάντων, θες να διαβάσουμε μήνυμα.
1: Ένα μήνυμα να σα να πω. Η Ευαγγελία μου λέει τη φοβερή ζέα πίτσα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ζύμη, προσέξτε, σάλτσα με γλυκάνισο. Με γλυκάνισο, κύριε! Και από πάνω!
0: Μα την είπανε την ευκαιρία.
1: Σε ευχαριστώ. Τυρί και από πάνω τα υλικά. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, είχες δίκιο.
0: Θαλασσινά τρώτε.
2: Ναι, αμαλάχι.
0: Εγώ έχω να σας πω, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει το ωραιότερο χταπόδι. Δηλαδή που παραγγέλνεις τα πόδια και σου φέρουν ένα πλοκαμάκι, εκεί να πας να φας τα πόδια να ευχαριστηθείς.
1: Το ξέρατε ότι έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, ότι το ένα από τα 8 μπλοκάμια του χταποδιού είναι το μοριό του.
2: Πώς το ξέραμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Αν το φέρουν
1: αυτό.
0: Το έχω φάει και ήταν πεντανόστιμο, να ξέρετε. Έχω φάει και το 8ο πόδι. Σίγουρα. Το χταποδάκι είναι φανταστικό στους φίλους μου στον Παναγιώτη και στη Γιώτα στη Νέα Ιωνία. Στο μονόγραμμα.
1: Κάτσε τώρα. Γαρίδες και τέτοια. Με πήγαινε ο πατέρας.
0: Μακαρονάδες, τέτοια.
1: Καβούρια, γαρίδες, αυτά που στη Λαδόκολα τα σπάνε. Ψητά, με πήγαινε ο πατέρας μου εκεί στη Χαραυγή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στον Πειραιά, στη Χαραυγή, στο Κρητικό.
2: Δεν γνωρίζω να απαντήσω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε ένα τραπεζομάντιλο σαν το χασάπικο
2: και στα άπλωνα όλα πάνω.
0: Α, στα άπλωνα στο τραπεζομάντιλο.
2: Υπάρχουν και τώρα αυτά τα μαγαζιά. Το τέλειο Ηράκλειο μου λέει, στο νέο Ηράκλειο, σουβλάκι λέει η Ειρήνη.
1: Είναι όμως τέτοιο ή είναι αποστηρωμένο τώρα να πάμε σε ένα νοσοκομιακό.
0: Ο Λευτέρης λέει, ο πολίτης στην Ομόνοια μόνο με μπιφτέκια, πολίτικα, κρεμμύδι, ντομάτα. Το εκτιμώ! Το μόνο μπιφτέκι. Εκτιμώ σε ένα σουβλατζίδικο να έχει μόνο μπιφτέκι, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάει να πει ότι ειδικεύεται σε αυτό.
1: Να έχει μόνο μπιφτέκι, να πληρώνω μόνο μπιφτέκι. Μην έχει μόνο μπιφτέκι και πληρώνω εγώ και παίρνω.
0: Να βάζει τρία μπιφτέκια μέσα, αυτό εννοεί. Μην είναι άδειο το σουβλάκι, αυτό λες.
1: Να είναι, μπαμπάτσικο.
0: Μπράβο, μπιφτέκι.
1: 6-9-37-949-949.
2: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Τι λέτε, πάμε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν. Εντάξει, θα πάρει λίγο τσίγνα τώρα, αλλά.
0: Συγγνώμη, το μπισκότο λούκουμο τι είναι που μας στέλνει εδώ μία φίλη.
2: Μπισκότο από κάτω και λουκούμι.
1: Αλλά είσαι φοβερός επιστήμονας.
2: Πρόσεχε, θα σου πω.
0: Είναι αυτό συνδυασμό
2: είναι, είναι αυτά τα τετράγωνα τα. Να τα πω.
0: Ναι.
2: Τα φτιμπέρ.
0: Ναι.
2: Ναι. Και από μέσα έχουν λουκούμι και το έχουν κάνει σαν το τσάκι και το τρως.
1: Επειδή βλέπω η Δέσποινα να μας κερνάει η μπισκοτολούκου μου, πες το
2: λοιπόν,
1: την αναφορά.
2: Οι μεγάλοι λένε παιδιά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπαίνουμε ότι τα παιδιά κοιμούνται. Εγώ λέω ότι προπονούνται για όλα όσα ονειρεύονται να καταφέρουν. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα για παιδιά 3 έως 13 ετών προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, odor control και άνεση για ήρεμες και στεγνές νύχτες με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, χθες βγήκα και με τσίπησαν πάρα πολλά κουνούπια. Γιατί ξέχασα να βάλω, εσείς δεν θα το ξεχνάτε ποτέ. Υπάρχουν πάνω από 3.500 είδη κουνούπιων στον κόσμο, να ξέρετε. Δεν πρέπει να χωνόμαστε. Κλασικά repel spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel spray στην τσάντα σας οπωσδήποτε είναι από τη Unifarma.
1: Εντάξει, μας την είπατε τη σοκολάτα, ευχαριστούμε. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τώρα το θάρρος που μας έδωσε η Κική, οπότε δεν την λέω.
2: Όχι, δεν
1: αλλά
2: λέω.
1: Αυτή είναι, μπράβο.
2: Λοιπόν, το νου σας.
3: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να δεις φωτό.
2: Πάμε πρωινό για σένα. Πρωινό να πάει και είναι για σένα.
0: Καλά.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30%. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
18: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη είναι σκαφέ αζύρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
25: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όπως έλεγαν και παλιά στις εκπομπές, έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Γιατί σας άρεσε πάρα πολύ το θέμα και γιατί προτείνετε έτσι φαγητά, σπεσιαλιτέ που αξίζει να περιμένεις για να πας να γευθείς. Το κάνουμε λίγο τώρα που μπήκε ο χειμώνας και για λόγους για να νιώσουμε και ψυχολογικούς. Mm. Περιμένουμε την Παρασκευή, ας πούμε, να πάμε εκεί. Ή κάνουμε τη δίαιτά μας όλη την εβδομάδα να πάμε το Σαββατοκύριακο εκεί. Αυτά μας λέτε ή παλιές νοσταλγικές απολαύσεις.
26: Ναι. Ωραία.
25: Έτσι,
0: όπως,
25: μας
0: αυτό το μικρό υποβρυχιάκι που ήταν σε κάτι συσκευασία μας, το στέλνουν εδώ στα μηνύματα. Το θυμάστε που ήταν σε κάτι συσκευασία σαν στίφτης, που ήταν σαν μικρό στίφτης, που στο δίνανε με κουταλάκι και το έτρωγες, που ήταν βανίλια υποβρύχιο, ναι.
25: Άντε, οι τσίγκλες μακαρόνια.
0: Οι τσίγκλες μακαρόνια ήταν πεντανόστιμες.
25: Που ήταν σπανάκι ποπάι ήταν,
0: ναι,
25: αυτό. Ναι. Και εδώ και οι φίλοι μας από την Κέρκυρα, λέει, εγώ παιδιά είμαι από την Κέρκυρα και βάζουν στο τυλιχτό, βάζουν μια σάλτσα κόκκινη σαν αυτή της παστιτσάδας.
0: Μερακλείδες.
25: Λοιπόν, προσέξτε και να το φάτε με την καρδιά σας και αν πέσει σάλτσα πάνω στο κινητό, μη μασάτε γιατί θα πάτε στη Vodafone. Εκεί είναι τα αδέρφια μας εκεί πέρα, οι Vodafone Tech Heroes. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ώρα. Αν θέλει παραπάνω, στις 48 ώρες παίρνετε κινητό αντικατάσταση μέχρι να σας το φτιάξουν. Και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στη Vodafone και τα παλικάρια της.
26: Πάμε να σας πω την κίνηση, παιδιά, γιατί και κίνηση κόκκινη είναι.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Λοιπόν,
25: μεγάλη κίνηση είναι κόκκινη σαν τη Vodafone, πεζοδητηρίο. Θα το χειροκροτήσω.
0: Τι
25: γη κερασμένο αυτό.
26: Βασικά εννοούσα τη σάλτσα στην Κέρκυρα, αλλά οκ. Ναι, και εκεί, αυτό εννοούσα. Έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι μέσα στον Πειραιά. Έχει μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία, ξεκινάει από το ΚΑΤ κατεβαίνοντας μέχρι το Μαρούσι και μετά από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Το Κέντρο είναι χάλια, δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Η άνοδος του Σικρού μποτιλιαρισμένη από τη μέση της και πάνω και το ποτάμι από τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, περίπου μέχρι την Ιερά Οδό. Τέλος, μεγάλο ποτηλιάρισμα συναντάμε και στην Αττική Οδό, αν έρχεστε από έξω, από το Ζεφύρι περίπου, μέχρι και το Μαρούσι. Υπομονή.
27: Ωε, Μιμητή!
28: Ο καιρός σήμερα.
0: Καλή μου φίλη, σήμερα θα μιλήσουμε για τον καιρό. Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Φώναξε δυνατά τρεις φορές το όνομα του φίλου μου. Πώς το λένε το φίλο μου?
25: Μπούτς.
0: Σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Το μεσημεράκι ίσως τάσει στους 29, αλλά δεν θα ανέβει πάνω από 30. Το βράδυ θα πέσει αισθητά και έτσι θα έχουμε μια δροσούλα για να ανοίξουμε το χάρτη και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό.
25: Είμαι ο χάρτης.
0: Χριστέ μου, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ τον Ουγγαρέζο που είναι φαν της Ντόρας.
26: Λοιπόν, μετά το παιδικό διάλειμμα θα σας πούμε ότι σε λίγο έρχονται οι ΕΚ Ναυαγοί,

0: λεφτά, γέλιο, ωραίες μουσικές και Θοδωρής Φέρης, εντάξει.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλετε.
0: Αυτά μόνο στον Πάτο μπορείτε να τα απολαύσετε.
2: Θέλετε να σας πω τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
2: Θέλετε, όπως λέει εδώ η Ανδριάνα, πατάτα τηγανητή Νάξου.
0: Ναι.
2: Λίγο πριν τη βγάλεις από το τηγάνι, ρίχνεις κρεμμύδι, καραμελώνι και αφού το βγάλεις όλο αυτό από το τηγάνι, ρίχνεις από πάνω και γραβιέρα Νάξου.
1: Ναι, ρε φίλε. Όχι σαν αυτό που μου λέει η Βικτώρια εδώ πέρα, ότι τρώει ψωμί, βούτυρο με ρέντα και από πάνω παστή σαρδέλα.
0: Φίλε, μην κρίνεις. Άμα το τρώει αυτό.
1: Φακές με ψιλοκομμένο πράσινο μήλο μέσα.
2: Το μήλο, άκου το μήλο, όταν μαγειρευτεί, μοιάζει σαν σέλερ. Βγάζει ωραία
0: χίλια. Αυτό μοιάζει λίγο με μαγικό φίλτρο, με ξόρκι. Τέλος πάντων. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα, διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και φεύγουμε για ΙΕΚ.
2: Ωραία.
3: Σίγουρα! Μάθημα, ξέρεις.
4: Ελέγει.
0: ΙΕΚ. Ναυαγή. Διαβάσαμε κάνα δύο μηνύματα και φύγαμε.
1: Διαβάσαμε.
0: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Πες το ρε παιδί μου και δεν πατάς το κουμπί.
1: Όχι, ναι, δεν το ξέρω εγώ τι εσύ θα πεις πρώτα αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι λέει και
1: ναι.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ περιμένω να βγει η γραμμή.
0: Λοιπόν, έχετε ακούσει τη φράση ο κύβος ο κύβος ερήφθη.
2: Ο κύβος ερήφθη,
1: ναι.
2: Βεβαίως.
0: Ξέρετε που προήλθε, ποιος την είπε?
2: Δεν θυμάμαι ποιος την είπε, αλλά ξέρω ότι είναι ένας κύβος.
0: Για να σας βοηθήσω πάμε προς τη Ρώμη.
2: Α, στη Ρώμη.
0: Ναι. Τι εννοείς την ένας κύβος, ζάρι ας πούμε? Η λεγόμενη πεσή.
2: Η πεσή.
0: Πεσή λέγονται, ήταν παιχνίδι με ζάρια που κάναμε που παίζανε στρατιώτητα.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Λοιπόν, ήταν ποιος, ποιος είναι ο πιο γνωστός Ρωμαίος?
2: Δεν θέλω να πεσεί στα μάτια σου, αλλά δεν
0: όχι, αυτός είναι Βυζαντινός. Ο Ρωμαίος αυτοκράτος, ο πιο γνωστός είναι ένας.
2: Ο Στοστερίξ. Που ήταν σε εποχή ένα μήνα, ο Ιούλος Κέσαρ.
0: Μπράβο, ένα μόλια και ο Αύγουστος είχε μήνα.
2: Ναι, αλλά δεν ήτανε.
0: Τι δεν ήτανε?
2: Γιατί ως γνωστός μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχει σχέση, έχετε ακούσει με όλη η ομάδα, όλα αυτά που γίνονται. Ο Ρουβίκονας. Τι ήταν ο Ρουβίκονας? Έχει σχέση με αυτό.
2: Με τον κύβο που ερήφθη.
0: Ναι.
2: Τι λέει.
0: Ναι.
1: Ο Ρουβίκονας ήταν υπασπιστής αυτού του ανθρώπου.
0: Όχι, ήταν ένας ποταμός. Αυτός ο ποταμός ήταν φυσικό σύνορο ποιας πόλης?
1: Της Ρώμης.
0: Της Ρώμης. Όταν περνούσες λοιπόν το Ρουβίκονα, διεύει το Ρουβίκονα, σημαίνει ότι, με στρατό, σημαίνει ότι κινούσαν επιθετικά απέναντι στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα φυσικό σύνορο. Μέχρι το Ρουβίκονα μπορούσες να τα παρατήσεις. Άπαξ και τον περνούσες, ήσουν απειλή. Γι' αυτό λένε διεύει το Ρουβίκονα, δηλαδή τελείωσε τώρα.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε.
2: Φράση.
0: Όταν περνά, το λέμε, όταν λέμε διεύει το Ρουβίκονα, ότι την έκανε τώρα. Δηλαδή μην της πεις της Αθηνάς κάτι για τον άντρα της, μόλις το πεις, την έχεις εχθρό. Διεύει το Ρουβίκονα για την Αθηνά. Προσέξτε. Όταν το έκανε λοιπόν ο Ιούλιος και σας για να πάει να πάρει το θρόνο και πέρασε το Ρουβίκονα, τι είπε?
1: Ο κύβος ερήφθη.
0: Ακριβώς. Τελείωσε τώρα, δεν τον παίρνουμε πίσω τον κύβο, ερήφθη.
2: Άκουε, παιδιά.
0: Στα λατινικά, αλέα.
1: Αλεμάω.
2: Αλέα.
0: Αλέα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
2: Λοιπόν, αλέα γιάτα.
0: Χριστέ μου. Γιαντανά. Μη θέλεις γιάντα.
1: Την αλέα. Σε αυτά πρώτοι είμαστε.
0: Την αλέα μου για πάντα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, ρυθμός 9.49, τα πρωινά ναυάγια. Άλλη μια ευκαιρία, θα δράξω την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά, γιατί είναι και πολύ σήμερα που γιορτάζουμε.
1: Ναι, πάρα
0: ποιος άλλος? Η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε πολλά μηνύματα, παιδιά, για το θέμα ημέρας που έχει ανάψει φωτιές. Η Ελένη.
0: Να το επαναλάβω. Λοιπόν, φαγητά που έτσι αξίζει να περιμένεις για να το φας, προτείνετε μας εκεί στη γειτονιά σας που πάτε και τρώτε, ή παλιό νοσταλγικό.
1: Λοιπόν,
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Λαχαδάνης.
1: Εγώ τώρα είμαι στο νοσταλγικό mode.
0: Παρακαλώ.
1: Ελένη, ούσα μικρή είχα βάλει τη μαμά μου να μου βάλει, λέει, τα μακαρόνια με το κιμά μέσα στην πίτα σουβλακίου για να τα φάω.
0: Μ' αρέσει.
1: Ωραίο,
0: Αυτό το κάνουν τώρα στο TikTok. Θέλω να πω, όταν τα κάνουν εκείνοι, κάνουν διάφορα. Παίρνουν μια πίτα και βάζουν ολόκληρο. Ναι, βάζουν μια μπριζόλα ολόκληρη. Βάζουν, ρε παιδί μου, φαγητά μαγειρευτά μέσα σε πίτα σουβλακίου.
2: Okay. Κάποια μεσημέρια Κυριακή.
0: Όταν τα κάνει η δικιά μα το ναυάγιο.
2: Νοσταλγία, ακούστε τώρα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Πόσο πίσω θα σας πάω. Κάποια μεσημέρια Κυριακής, χειμώνα πάντα με κρύο, αφού ο μπαμπάς μου είχε ψήσει στην ταράτσα να φάμε μπριζόλες, μέσα σε παλιό βαρέλι ηλιακού που είχε μετατρέψει
0: ψυχή. Όχι, όλοι είχαν κάνει τον ηλιακό θερμό σύμφωνα τη σταριά.
2: Πήγαινε στη Χασιά, μέσα στο χωριό, σε μια καφετέρια να φάμε λουκουμάδες με μέλι ή γιαούρτι με μέλι και καρύδια δίπλα στο τζάκι. Τώρα πια υπάρχει μόνο μια καφετέρια που σερβίρει και τέτοια, αλλά ρε φιλαράκια μου, όντως δεν έχουν την ίδια γεύση με τότε, λέει.
0: Ναι,
2: μάλλον εμείς τα γευόμασταν αλλιώς μικρά παιδιά. Όλα είχαν άλλη γεύση.
0: Άλλη γεύση.
2: Τι ωραίο μήνυμα.
1: Μας ταξίδεψε.
2: Με συγκίνησε, ρε.
1: Ωραίο.
0: Εμένα από τη σαλάτα τη χωριάτικη, ας πούμε, το έτρωγα μόνο το κρεμμύδι και τη φέτα. Και η κακομοίρη γιαγιά μου, επειδή ήξερε ότι μόνο αυτά τρώω, μου φτιάχνει χωριάτικη με κρεμμύδι και φέτα. Που δεν είναι χωριάτικη ουσιαστικά. Λάδι, ξύδι, κρεμμύδι, φέτα. Επίσης που λέτε τώρα στα καλύβια να πάμε στο μουρούζι, να πάμε να φάμε να φάτε τόσο κρέας να φτάσει στο ουρικό
2: 6854. Κοκορετσάκι.
1: Σουβλατζίδικο καραμπελά στον Πειραιά μας, λέει ένας φίλος.
0: Καράμπελα. Καράμπελα.
1: Στο
0: καράμπελα. Δεν είναι εσύ το κρουασαντερί, καραμπελά.
1: Στάζει πίτα από το λάδι. Στα τέτοια του. Ναι, οκ. Αυτό. Στα σουβλατζίδικα.
0: Ναι, θέλει τέτοιο παλιό σουβλατζίδικα. Επίσης κάποιος μου είπε ο Σκορπιός έχει τέτοια πίτσα παλιά. Που είναι, ρε παιδί μου, με το τυρί, το πρόστιχο, το αλμυρό και την αυτή.
2: Την κυψελωτή τη ζύμη.
0: Ναι, η γαλήνη επίσης, τον κολονό που μου κάνεις έτσι, Αλέξανδρε.
2: Ναι.
0: Επίσης ωραία πίτσα να πούμε τέτοια. Τα ψάτι.
2: Εγώ δεν τρώω πίτσα, δεν είμαι της πίτσας.
0: Θα φας. Εδώ που ήρθες θα τη φας.
1: Από πού είναι?
0: Κάτσε να βγει ένα αρτοτρίμηνο και θα τη φέρει
1: τη Βουλγαρία.
0: Θα τη φέρουν εδώ, θα τη φέρει η Δέσποινα.

0: κατοχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίω και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-42-10-78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Διαμάρκετινγκ.
9: Λογαριασμό ενεργείο.
8: Φυσικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με απαιτήσει χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου.

0: σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Και ενώ αρχίζουμε να μουτζοπιανόμαστε για τα αθλητικά, να, γιατί αρχίζουν να εκδηλωνόμαστε, θα γίνει και στον αέρα, μην ανησυχείτε. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Μιλάμε για την εκπομπή Βουλιάζω. Προς το πάνω πηγαίνουμε. 6937-949-949. Βουλιάξτε μαζί μας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη λέξη. Σωστά. Για τον κύκλο των χαμένων μαπών. Καλά τα λέω.
6: Ναι, σωστά.
5: Η οποία θα είναι, παρακαλώ, συνάδελφοι.
7: Τι να είναι με το φαγητά που έχουμε μπλέξει τώρα? Η πίτσα θα είναι, η σουβλάκι θα είναι.
6: Όχι,
7: ή...
6: να βάλουμε κάτι, την πίτα να βάλουμε.
5: Η πίτα.
6: Η πίτα.
5: Okay. Άμα κάνεις ωραίες πίτες, άμα κάνεις καλές πίτες, γράψε και ένα ωραίο ποίημα με πίτα και αυτό θα απαγγελθεί στον άλλο.
7: Το βλέπω να έρχεται.
5: Μια στροφή. Μπορεί να είναι ένα δίστιχο. Μπορεί να είναι πραγματικά ένα δίστιχο με ύψιλον.
6: Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα, πώς είναι τα κρατικά, ένα επικό, κάτι, το οτιδήποτε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι.
7: Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσετε και δωράρα, έτσι.
5: Δωράρα, όχι ένα, όχι δύο, 50 ολόκληρα ευρώ να τα φάτε στα Wagamama. Και να μας λέτε εδώ, να μας στέλνετε ότι είναι το καλύτερο ράμεν της πόλης, το πιο καλό σούσι, τα πιο ωραία κοκτέιλς, με την παρέα. Και αν δεν πας με δική σου παρέα, θα βρεις γύρω. Γιατί ναι, έχει και ωραίες παρουσίες, άντρες και γυναίκες.
6: Κοίτα, ο Γκαρέζος τα ξέρει.
5: Ουαγκαμάμα μου καλή. Λοιπόν, Ουαγκαμάμα, λοιπόν, 50 ευρώ. Να πας, εγώ πηγαίνω, σας είπα, στο Golden Hall. Εσείς πηγαίνετε στην Εόλ.
6: Στην Εόλ.
7: Και άλλοι πηγαίνουν εδώ πέρα στις Μουρνιές Χανίων. Γιατί εδώ πέρα, σύμφωνα με το θέμα ημέρας που ψάχνουμε να βρούμε στέικια να το. Ναι. Την Ελλάδα, στις Μουρνιές Χανίων μας ταξιδεύουν στην Κρήτη. Θα φάτε, λέει, στάκα με αυγά υπέροχη.
6: Και στο Θέρισο τόσο ωραία φαγητά.
5: Όπως επίσης γαμοπύλαφο, ό,τι πρέπει για μεθύση.
6: Μόνο.
5: Μετά το, αφού πιείς, θα φας γαμοπύλαφο και έρχεται και φτιάχνει ολόκληρο. Φτιάχνει θωρακίζει το στομάχι.
7: Και έρχεται το μεθύσι μετά. Έρχεται το μεθύσι μετά.
5: Μετά έρχεται
7: το γαμοπύλαφο.
5: Μετά έχει το Ούγκα Challenge. Αλλά και αυτό είναι ένα ωραίο μεθύσι. Θα μεθανίσεις τελικά. Θέλω να μεθανίσεις.
7: Θα σε μεθύσω.
5: 20 ευρώ.

0: 17 Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα από τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ξεβράσει η θάλασσα, γιατί ναυάγησαν. Αθηνά, παρακαλώ, μηνύματα των ναυαγίων για να πάμε στο Ογκατσάλε.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για φαγητά, σήμερα μιλάμε για γεύσεις που έχετε νοσταλγήσει, γεύσεις που θέλετε να τρώτε, γεύσεις που σας κάνουν να χαλάτε τις δίαιτες, μας προτείνετε πράγματα. Ο Φορτούνης εξέφρασε την επιθυμία του να συνδυάσει τη μαγιονέζα με όλα τα φαγητά που υπάρχουν. Να και ένας φίλος ή φίλη μας λέει ότι και ο μικρός γιος λέει για να φάει τον αρακά βάζει μέσα μαγιονέζα.
2: Βάζει μαγιονέζα. Όπου βάλεις μαγιονέζα γίνεται νόστιμο.
0: Να σας πω ένα κόλπο λίγο πιο διατροφικό.
2: Ναι.
0: Αντί για μαγιονέζα.
2: Τι, για
0: κουμπώστε όπου βάζετε. Παλιά βάζαμε το κρέμα τυρί. Άστο και αυτό. Και αυτό είναι. Πιο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Το γιαούρτι το 10%. Να είναι με λιπαρά.
2: Α, όχι το 2.
0: Όχι το 2, ρε. Είναι νερουλιναρουλιάζει.
1: Αυτό κάνει το πλήρες.
0: Αυτό όπου το κουμπώσεις, δηλαδή ναι. Πάρε κοτόπουλο. Κάντο, πάρε το.
2: Το βλέπω.
0: Το στήθος. Λίστο, πώς λέγω, κάντο. Κατάλαβε.
2: Ψάχνεις έτο.
1: Όχι, ρε, εσύ είσαι επίσημα να μιλάμε με ορολογίες τώρα.
0: Ποια είναι η ορολογία η επίσημη, θέλουμε.
2: Πούλα,
0: ρε, τον εαυτό. Και βάλε αυτό το γιαούρτι και θα δεις με λίγα καρικεύματα μετά σου γίνεται του μπάνου.
1: Με λίγη πάπρικα θα παίξει μπάνου.
0: Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατή. Φύγαμε για κουατσάλι. Για να δούμε, είσαι και στο κουατσάλι δυνατή. Τούκα Challenge. Ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθινο μου λέει: όχι γαμοπύλαφο για το ξενύχτη. Μακαρόνια, μακαρόνια σίζουμα τρώμε εδώ.
1: Σίζουμα.
0: Με Ρέθινο.
1: Α, στο Ρέθινο.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέλω έξτρα, θέλω αντιπαλότητα, θέλω οριακά μίσος. Όσο μπορείτε, γιατί ξέρω ότι αγαπιέστε.
2: Να ανασκοπωθούμε λίγο.
0: Για να δούμε, έχει μείνει το 1-1. Περιμένω και από τα ναυάγια να προτείνουν τη δοκιμασία της Παρασκευής. Αλλιώς θα βγάλω εγώ μία που θα είναι αδυσόπιτη.
2: Αύριο.
1: Αδυσόπιτη.
0: Λοιπόν, κύριε,
2: ναι.
0: 3, 2, 1.
2: Ναι.
0: Αντικείμενα που βρίσκεις μέσα σε μια γυναικεία τσάντα.
2: Άδικο.
0: Αύριο θα έχω αντρικά.
2: Λίπστικ.
0: Λίπστικ.
1: Τηλέφωνο. Κινητό.
2: Πορτοφόλι.
1: Κλειδιά.
2: Μωρό μάντιλα.
1: Μάσκαρα.
2: Χτένα.
0: Μη σε επηρεάζει, που σου επηρεάζει την ψυχολογία. Την κοιτάζει και είναι δύσκολο. Σίγουρη. Yeah.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Τη φωτογραφία ενός πρώην σου με την ίν του και βελάκια επάνω.
2: Α, εντάξει.
0: Έλα, έχασε.
1: Έλα, μπρελόκ.
2: Α, μισό λεπτό, έχασε.
1: Μπρελόκ. Ναι.
0: Γιατί να βάλεις ένα μπρελόκ.
1: Με λιμπλός πάνω.
0: Είπαμε λιμπλός.
1: Ωραία, θα σας βάλω κι άλλα.
0: Πέντε!
1: Τέσσερα!
0: Μα πήγες να μας κάνεις stand-up comedy τώρα. Τα κλειδιά τα πάμε.
1: Ωραία, Bluetooth!
2: Συγγνώμη, πόσες ευκαιρίες, Αθηνά!
1: Τι θέλετε,
2: Αθηνά! Πόσες ευκαιρίες!
1: Τη φωτογραφία! Όταν έχεις φωτογραφία, πράξουμε μελάκια πάνω!
2: Ναι! 2-1!
0: Σαν... Σαν την, το μύθο με το λαγό και τη χελώνα την πάτησες. Ήσουν τόσο σίγουρη.
1: Έκανες
0: πλακίτσα.
1: Έκανα πλακίτσα. Είμαι τέτοια. Έχω χάσει πολλά.
2: Πλακίτσα, ναι, έκανες πλακίτσα.
1: Την πλακίτσα που χάσει πολλά.
2: Με τη φωτογραφία, επειδή έχεις μέσα τη φωτογραφία του πρώην.
1: Εγώ δεν έχω, για κάποιες φίλες μου.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, 6937-949-949. Γρήγορα θα πω ότι υπήρχε ο Σαλονικιός στην παλιά παραλία, στις Τζιτζιφιές.
0: Μάλιστα.
1: Σαλονικιός.
0: Καλυθέα κάτω.
1: Εκεί. Καλυθέα.
2: Οκ.
1: Ναι,
0: συγκεκριμένα.
1: Δίπλα έχει, εγώ θα σας τα λέω με στριπτζάδικα, ήταν οι μουσες εκεί.
2: Να,
1: ο καθένας θα δω. Εγώ έτσι προσανατολίζομαι.
0: Έλα, θέ μου τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω να
0: τις κουβέντες πρωί-πρωί.
1: Γιατί 10 ευρώ ήταν. Τέλες κορό, βγάλω μπότα.
0: Τώρα μιλάμε για στριπτζάδικα.
1: Το λεζεράκι.
0: Σε μία εκπομπή λόγου.
2: Τι το λεζεράκι.
1: Άντε, να μην πούμε για τους πατσάδες. Άσε και τον παπά. Λοιπόν, περίμενα να σου εξηγήσω. Προσέξτε. Λοιπόν, εκεί πας, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Καταρχάς βγαίνει το και χορεύει, ρε παιδί μου. Αυτό μου κατέστρεψε εμένα το τραγούδι του Phil Collins στο In The Air Tonight. Το οποίο είναι εξαιρετικό κομμάτι και έχει και ιστορία από πίσω.
0: Με
1: αυτό έβγαινε η κοπέλα και λέει ο DJ από το μικρόφωνο. Η Σόνια. Αυτή είναι η Σόνια. Βέβαια. Η Σόνια μας. Πάνω κάτω την κολόνα. Μετά αυτές κάνουν βόλτα στο χώρο. Για να μην ενοχλήσεις που θες τη Σόνια να έρθει να κάτσει λίγο μαζί σου. Και τα λοιπά αυτό. Ήταν, είχε 10 ευρώ, 11 ευρώ. Ναι. Ναι. Παίρνει το αυτό. Είχε το λιζεράκι και με το λιζεράκι ωραία και αθόρυβα χτυπάς πάνω το παιδί που το και έρχεται για να τη φωνάξει. Γιατί μου πω Σόνια! Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ που το ακούω. Θυμάμαι το Σιρόκο στην.
0: Σε ταξίδι.
1: Το Σιρόκο που μετά έγινε My Radio. Λοιπόν, εκεί που είναι τώρα το Mega News.
0: Τώρα, όμως, και
1: όχι, το ξέρουν, το λέγαμε. Εκεί τους το που είναι τώρα το Mega News. Ναι, ήταν το Σιρόκο το Στριμτζάδικο. Πολύ καλό.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ, λοιπόν, εκεί,
2: γιατί βαράνε και τα τηλέφωνα.
0: Βαράνε τηλέφωνα με τώρα μας τα
2: λέξω. Κανένας θα θέλει να μας πει τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Πολύ πρωί με τα λιζεράκια, ρε Ουγγαρέζο. Πολύ καλό. Βγάλε το ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
3: Ερνοϊτά, θα σου πω πάντοτε.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί, όπου μισό λεπτό, ποιος είναι.
0: Γεια σας.
3: Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος, ευλογείτε.
2: Α, καλημέρα, την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ Βασίλειε, και εσύ Αθηνά και εσύ Αλέξανδρε.
0: Γιατί, πάτερ, γιατί.
3: Είναι γιατί, να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Στο μη μου βάζεται αργυρό.
2: Όχι, γιατί, ποιον αργυρό καλέ.
3: Το πήγε στην μπάνη του σατανά η εταιρεία που πήγαινε στα μπάνη.
0: Όχι.
3: Από το ιερό και το κάνανε τραγούδι του αργυρού. Τι θα πάρετε,
0: συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου.
0: Παπούλη.
3: Θα πάρετε και το πετρασίλι.
0: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετρασίλι τραγούδι της Ρίας της Ελληνίδου και θα λέει τα πετρασίλια μου, στα πετρασίλια μας.
0: Παπού, του Θεού είναι όλα αυτά. Το φαγητό, το τραγούδι, η μαγιονέζα.
3: Και μπράβο, έμαθα ότι πήρατε και αγιασμόν εχθές από το έκαναν αγιασμό. Μπράβο και στον Όμιλο Ναντέναν.
2: Βεβαίως κάναμε.
3: Που έκανε αγιασμόν και τραγουδούσε όλων και ο Ρούσος. Λούσι, όσον κύριε το λαό σου, σε ευλόγητο.
2: Την ευχή σας, πατέρα μου,
0: την ευχή σας.
3: Μη κάθισε σε δεύτερη. Μπράβο, Ρούσο, μπράβο.

0: Εντάξει, την πήρε με την ευθύνη όπως τραγούδησε ο Σταν στο ρυθμό 949.
1: Γεια σου Στράτο και η Νάνση Παραδεισανού μας ακούει. Καλημέρα σε όλους, όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
2: Γεια σε όλους.
0: Τι χαμό έχει κάνει η Νάνση εκεί πέρα με το, αυτό το ωραίο το podcast που κάνει το, πώς το λέει.
1: Ναι. Νάνσου TV. Νάνσου TV.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλή είναι και είναι και θρασής και ρωτάει.
2: Λοιπόν, κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα, παιδιά, με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβη. Απολαμβάνεις τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες. Slim Fix, λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της Μπίκ είναι απλό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Μπαίνεις δηλαδή στο Μπίκ.pavlabacktoschool.gr και καλή σχολική χρονιά.
1: Θέλω να μου φτιάξεις τη διάθεση και τη δική σου μαζί. Θέλω να γράψεις ποίηματα. Ο κύκλος των χαμένων μαπών είναι. Ξεκινά αυτή τη στιγμή 2-10-68-35-7-22. Η λέξη είναι πίτα. 2-10-68-35-7-22. Έστω και ένα δύστιχο. Δύστιχη.
3: Με άριστα τον 10, μείον το 8.
4: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Hair and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατό και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: άλλο.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Με φουντωμένα τα μηνύματα από φαγητά τα οποία νοσταλγείτε ή που θέλετε να φάτε ή που μας προτείνετε να πάμε και να δοκιμάσουμε, θα σας πω ότι δοξάζουμε τη Vodafone που έχετε το κινητό σας και είναι μια χαρά για να μπορείτε να μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα. Η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Service. Είναι η Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν ό,τι πάθει το κινητό σου, στο φτιάχνουν σε μία ώρα, ναι. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, Βασίλη μου, ναι. Και αν ομιγέννη το θέλει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Κάτι που μέχρι τώρα βρίσκαμε μόνο στα αυτοκίνητα. Τώρα, λόγω του Vodafone και στα κινητά.
6: Βολικό. Βολικό. Λοιπόν, μια και λέμε για φαγητά, παιδιά, και το Σαββατοκύριακο που με γράψανε, έφαγα προβατίνα πολύ ωραία στη Νέα Μάκρη. Να ξέρετε, κοντοσούβλι προβατίνα από Παραβανίκο λέγεται.
7: Κοντοσούβλι. Γιατί το παϊδάκι εμένα μου αρέσει πολύ. Το κοντοσούβλι το παϊδάκι.
6: Εδώ πέρα,
7: ναι.
8: Ακούστε λίγο το γράμμα. Χάμηλωσε χαλιά. Ακούστε λίγο.
7: Βάλετε ο Βαστάτε Τούρκη.
8: Επειδή έχει σκληρό κρέα και να ξέρετε ότι στην επαρχία, δεν ξέρω αν είστε από χωριά. Το έχουν του πεταματού την προβατίνα. Εμείς εδώ στην πρωτεύουσα το παίξαμε ότι είμαστε βουκόλοι και τρώμε. Δεν το έχουν το κρέας, αλλά δεν το έχουν σε υπόλοιψη. Πώς τρώγεται λοιπόν, επειδή είναι πολύ ωραίο. Επειδή είναι σκληρό αυτό στη μέση, πρέπει να πας το παϊδάκι και γύρω-γύρω να έχει λίπος. Έτσι ώστε να υγράνει το λίπος το σκληρό εσωτερικό και να μπορέσει λίγο να το λιπάνει και να το απολαύσει.
6: Χρειάζεται λίπανση. Δεν ξαναφέρνουμε θέμα λίπανση. Με φαγητά
8: λίπανση.
6: Έχετε ξεφύγει τελείως.
8: Χρειάζεται λίπανση.
7: Φέρτε μου ένα παϊδάκι στο στόμα να συνέλθω. Πόρε φίλε, τι είπε τώρα.
5: 2-10-6-8-35. Ωι Μανώλα, πάνω
7: Φουρτούνι, πάμε. Φουρτούνι. Ας τη δίαιτα ρε, ποια δίαιτα.
5: 2-10-6-8-35-7-22. Πίτα παιδιά είναι το θέμα της ποιήσης. Πίτα, για να πάτε στο Βαγκαμάμα και να γίνετε πίτα.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Έχει κίνηση παντού. Και στο ανέβασμα της Συγκρού και στο ανέβασμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και αν πηγαίνετε στη Βασιλή Σοφίας για να πάτε στη Βουλή. Αν είστε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και διόδια, θα καθυστερήσετε κανένα τετάρτακι να φτάσετε περίπου από τα Άνω Λιώσια προς το Μαρούσι εδώ στο Δαχτυλίδι. Και αν έρχεστε προς το κέντρο της πόλης, προς το Μεταξουργείο πάνω στην Καβάλας, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν τη Θηβών και φτάνει μέχρι την πλατεία.
4: Ωι Μιμίτη! Ο καιρός σήμερα.
7: Σήμερα λοιπόν ο καιρός. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι υπέροχος και σας το λέει τώρα η μικρή εξερευνητρία. Ναι, είχα πάει για παϊδάκια πριν με το φίλο μου το Boots. Θα έχει μια υπέροχη δροσιά, 29 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, τώρα έχει γύρω στους 24, οπότε αν θέλετε μπορείτε φίλοι μου να φορέσετε μια ζακετούλα. Βλέπετε μπροστά σας.
5: Ναι.
7: Είναι ένα μεγάλο βουνό. Κρύβεται πίσω από το βουνό!
8: Θα σου έλεγα τώρα.
6: Καλέστε τώρα στο 210-6835-722. Είναι η δική σας στιγμή για να πείτε ποίηματα.

0: τα κολλασμένα. Γεια σου, Ραπόνο. Απόν, παιδιά, Καντάδα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα. Τηλεφωνήστε στο 210-6835-722 με θέμα την πίτα για την ποιησή για τον. Κύκλο, τον
1: λέσχη
0: των χαμένων μαπών. Ναι, θα πω λίγο δύο φαγητάκια. Ναι. Αν θέλετε σμάς το καλύτερο, πραγματικά το έχει τσιμπήσει και ο Ρέμος και το σερβιρ εκεί στο Νόξ. Το Έκιμπεν. Είναι το ωραιότερο. Αντικειμενικά έχω φάει. Έχω φάει πολύ σμάς. Το καλύτερο που είναι πραγματικά ποτισμένο. Ποτισμένο με το λιπάκι του και το τυρί από πάνω. Αναμεμειγμένο με τον κιμά είναι το σμάς μπέργκερ του Έκιμπεν.
2: Καλό είναι.
0: Και το άλλο που ήθελα ήταν το σουβλάκι του ελληνικού που το στείλατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: πολύ καλό. Ωραία.
1: Εμένα μου στέλνουν κάτι σουβλατζίδικα στο γαλάτσι που δεν τα ήξερα.
0: Τώρα,
1: είναι, ας πούμε, λέει μια κυρία, ο Νίκος Καλαβριτινός στο γαλάτσι λέει σουβλακάρα. Και της έστειλα, της απάντησα στο Viber του ρυθμού.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Πού είναι, γιατί εμείς παίρνουμε από το Χαγιάτι που είναι πολύ ωραία, αλλά και αυτό τον κύριο θα τον δοκιμάσω. Να είδες, μαθαίνουμε και γεύση που δεν ξέρω. Στη γειτονιά μας ακόμα που δεν τα ξέρω.
2: Πώς λέγεται αυτό δίπλα στον Καλλιμάρμαρο στη Μεσογείο, στη γωνία το κίτρινο.
0: Έχει την πιτζάδικο γύρω. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ.
2: Πάμε.
3: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ποιος είναι, ρε παιδί μου?
4: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
4: Τι κάνουμε? Δημήτρη, καλώς ήλθες στην ομάδα.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα, έχεις ξαναβγεί?
4: Φέτος όχι, αλλά για να σας είπα καλή σεζόν.
0: Το κατάλαβα.
1: Είσαι ο Νίκος, μπράβο ρε φίλε, ναι, πολύ δυνατός ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα, το έχεις φτιάξει με την πίτα το ποίημα?
4: Το έχω φτιάξει, όχι πίτα, πιτάρα.
0: Ωραία, μπουμπούνα το.
4: Επειδή ήταν μεγάλα και μου λέγανε τα παιδιά να μην το γράφω τόσο μεγάλα.
1: Μπράβο.
4: Είπα να το γράψω ένα μικρό και ό,τι κάτσε.
0: Ναι, ναι, το μικρό και να θέλουμε κι άλλο.
2: Ναι,
0: έτσι πρέπει.
4: Ναι.
2: Μικρή πίτα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την πιτάρα σου που απλώνει την μπουγάδα.
0: Κιτάρα.
2: Παραίτητα τώρα.
0: Δεν την πιτάρα σου.
1: Νικόλα.
0: Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο. Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο του Sky. Όχι. Ωραίο είναι, Νικόλα. Καλό. Ωραίο προσεγμένο για ρυθμό 949. Κατάλαβε.
2: Δημήτρη, ο Νίκος έγραφε ποίηματα τα οποία ήταν τύπου Οδύσσια. Πολλές στροφές.
0: Έπος. Επικά.
2: Τώρα αυτό τώρα το παράκανε.
0: Εντάξει τώρα. Γιατί ρε Βασίλη.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Γελάει. Γιατί ρε παιδί μου, κάπου που περίμενες να δεις την μπουγάδα τι έγινε με την πιτάρα.
0: Την πιτάρα της.
1: Κατάλαβε. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, Νικόλα.
0: Έχεις την ψήφα μου, οι άλλοι σε μαυρίσαν. Δεν πειράζει, θα ξαναβγείς.
1: Ναι.
4: Θα ξαναβγείς.
0: Να σε καλά, αδερφάκο μου. Καλημέρα. Πάμε.
5: Αναβάγια.
0: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
6: Να πω.
0: Όνομα. Γεια σου, Νάνση.
1: Καλώς.
0: Μπουμπούνα το.
6: Πάμε. Η πίτα σου, την πίτα μου, τη σκέπασε τελείως.
0: Ωραίο.
6: Η πίτα μου σου έδωσα και σου είπα το αντίο.
0: Ωραίο.
6: Η πίτα σου τραβήχτηκε και μου είπε όχι μη φεύγεις. Η πίτα μου απάντησε, πάω αλλού να λαδωθώ. Εσύ είσαι στεγνή και μόνη σου θα μένεις.
0: Μάλιστα. Okay. Εκεί που τραβήχτηκε εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν. Εγώ δεν γελάς, μου αρέσει δηλαδή, γιατί είσαι κομπλεξικός ρε φίλε. Είναι ωραίο.
1: Η πίτα σου στην πίτα μου και τα στραπανό θέμα.
2: Τι, πώς πολύ... τραβήχτηκε η πίτα, ναι. Μόνη της.
1: Καλό είναι αυτό για ασφάλεια. Καλή προσπάθεια ήταν, Νάνση.
0: Για ασφάλεια καλό είναι που τραβήχτηκε, γιατί έχει
2: βάλει να έχουμε θέμα.
0: Νάνση, ευχαριστούμε, καλημέρα κορίτσια. Γεια σου, Νανσάρα, γεια σου. Έχουμε για...
5: Ναυάγια.
1: Καλημέρα.
0: Α, είστε πολύ. Έλα, καλώς τον, ε.
7: Τι κάνετε?
0: Έλα, καλά. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Εδώ είμαι ρε παιδί μου.
1: Ο Κατερινάκης.
0: Ο Κατερινάκης.
7: Έτσι το λέμε.
1: Καλώς τον, έχει πει επικό ποίημα γι' αυτό.
0: Για πάμε για ποίημα με πίτα.
7: Να πάρω λίγο και φωνή Ηλίας.
0: Ναι, πάρε το.
7: Από το σπίτι πέρασα και σου φέρα τα ψάρια. Για να με ευχαριστήσεις κέρασες σαρδέλες με παπάγια.
0: Μπράβο.
7: Και σου μα δεν μ' αρέσει ένα τέτοιο συνδυασμό. Το κοκορέτι δεν ταιριάζει με σοκολάτα μου. Ούτε και μαγιονέζα βάζω στις φακές σαν τον τρελό Φορτούνη. Σε λίγο θα μου φτιάξεις πίτα με παγωτό μπαρμπούνι. Σαν το σωτήρι κοντιζά μου το έπαιξες Κινέζα. Μα στο σουβλάκι ξέρω ότι βάζεις σαλάτα Ουγγαρέζα.
0: Μακράν.
1: Η ανατροπή στο φινάλε.
0: Το σήκωσε. Συμφωνούμε όλοι, έτσι. Συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτικός! Και πλέον πες για τη φανέλα, πες για τη δόξα, δεν ξέρω.
0: Μην πας και στο Αγκαμάνο τώρα για να βάλεις μαγιονέζες με στο ράμεν.
1: Ουγγαρέζα να βάλει.
0: Ουγγαρέζα να βάλει. Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο Παρασκευιάτικο.
5: κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Η Στέλλα η καλή που θα είναι με το Θοδωρή το φέρει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ρυθμό 49 και πρώην.
2: Σε αρέσει αυτό το σχήμα.
0: Μ' αρέσει πολύ, γιατί το Θοδωρή το πάω πολύ και θεωρώ ότι δικαιώνεται και το αξίζει. Αυτά. Να πείτε και για το Μασούτ τώρα.
1: Να πούμε και για το Μασούτ δύο πράγματα. Για τα νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη που αγαπάμε. Γνώρισε τις σειρές Mr. Grand και Special Selection με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μάλιστα, υπάρχουν από αλατικά μέχρι και spreads από 100% φρούτα μέχρι high protein προϊόντα χωρίς ζάχαρη σε αυτά. 50 χρόνια Μασούτη, ποικιλία και τιμές που συμφέρουν.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από τη θεραπεία τους, την αμοκάθαρσή τους. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καπεταναίους, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ταρίφες. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πέραματος, λαχαναγορά του Ρέντι, βαρβάκιο αγορά και στην Ιχθυόσκαλα.
1: Καλημέρα στους τοπογράφους, στους επιμελητές μουσείου, μουσιολόγους, σκηνογράφους, υποτιτλιστές και λογοθεραπευτές.
3: Καλημέρα στους τουρίστες που έχετε έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα, στους ζωγράφους, στους χορευτές, στους σεφ, τους ζαχαροπλάστες, στους αρτοποιούς, στους ταξιτζίδες.
0: Στους ζωγράφους την περιοχή, Βαριμπόπη, καλημέρα. Στο Κολονάκι, καλημέρα στις Κουκουβάουνες, καλημέρα και στις Τζιφιές.
1: Και στα Πετράλωνα, ρε.
0: Ήταν η βουλιαγμένη εκπομπή, σιγά σιγά αναδυόμαστε και σας αφήνουμε στην προβλήτα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου
3: και τον Δημήτρη Καρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, στο στήσιμο αυτής εδώ της εκπομπής θα τα ξαναπούμε πρωτόδος αύριο 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: Αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι.
0: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Meeting.
15: Λογαριασμό
14: ενεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης.

0: ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ξέρεις ότι ακούς Νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Με το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Wamat. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.

0: σου πάνω που είπα για μένα θα ζήσω.
1: Εσύ στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

0: κάνει αυτός?
1: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στο περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστό.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
2: προς
6: το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Αναλύεις αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
12: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
11: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

6 πρώτα λεπτά και μετά τις 2. Καλώς ήρθατε. Μεσημέρι 5, 17 του Σεπτέμβρη. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και θα έρθουν και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πριν όμως να ευχηθούμε χρόνια πολλά στα κορίτσια μας. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, Ολίβια και όλοι εσείς εκεί έξω που γιορτάζετε 17 του Σεπτέμβρη να σας χαιρόμαστε, να σας χαίρονται αυτοί που αγαπάτε και αυτοί που θέλετε. Έχω πάρει σκητάλη λοιπόν από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Με ξεματιάσατε για τα καλά, γιατί δεν ήμασταν σε καλό mood πρωί-πρωί. Θα κάνουμε όμως παρέα με πολλές επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr, καθώς ο ρυθμός 949. Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι και χρειαστείς. Όλοι οι διαγωνισμοί του ρυθμού βρίσκονται εκεί. Έρχονται όπως είπαμε 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Ιουλία Καλυμάνη, Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο, Πάνο Κιάμο, Γιώργο Σαμπάνη. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Ήταν ο Πάνος Κιάμος λοιπόν και στη φωτιά το χέρι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα αλάνια μου εδώ πέρα αρχίζουν και μαζεύονται. Όπως ο Κώστας που λέει Άλανος πέρυσι, μάλλον Άλανο μεσήμερο Άννα μας. Πάμε γερά για άλλη μια σούπερ επιτυχημένη εκπομπή. Γεια σου βρε Κώστα μου και η Μαριάνθη εδώ σταθερή. Καλησπέρα και καλή μας ακρόαση. Καλή ακρόαση σε όλους. Όπως έχουμε πει, είναι τα 10 στη σειρά. Πολλές επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Και έρχεται από Κωνσταντίνο Αργυρό, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα βύση, τι υπέροχο λίστην αυτό. Ο Γιώργος Ζαμπάνης τώρα συνεχίζει. Τι θέλω εγώ με σένα. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο.

0: Αυτή λοιπόν η απόλυτη Άννα Φύση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Είμαι η Άννα Ζηρδίλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και θέλω να στείλω ειδικές καλησπέρες στη φίλη μου την Εύη, την Καντόνια και στη Λάρισα που μας ακούει. Που έχουμε πολλές ωραίες εκπλήξεις. Έρχονται πρώτο Θεός από εβδομάδα. Για την ώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Αν θέλεις λοιπόν να σπουδάσεις ψυχολογία, να ξέρεις ότι 37 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας είναι αυτά και εξειδίκευσης ειδικά στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Μπαίνεις τώρα για να δεις τις υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και 30 του μήνα στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσεις το Vidcast ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. www.icps.college και στο 210-645-6565 ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Τι email γενέστε πάλι αυτά τα παιδιά.
1: Πρωινά ναυάγια. Ο ταξιτζής ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
2: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
1: Να
2: ότι...
1: το πεις, ναι.
2: Ναι.
0: Πες και για την
1: ακρίβεια. Έχεις να μεγανίσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να μεγανίσεις.
3: Έλα γανίσαι με. Αντρίκια ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα μωρέ.
1: Του λέει τα γκέι ζευγάρια ή γκέι άνθρωποι ή γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό. Γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
2: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
0: Ο Ουγγαρέζος που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
1: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Θα σήλθα να μεθανίσεις.
2: Ό,τι θες αγόρι.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρα είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. ελληνικά.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
17: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
16: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
21: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
22: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Μεσημεράκι Πέμπτης, καλώς ήρθατε. 17 λέει ο μήνας, 50 λεπτά και μετά τις 2. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949. Και λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχω πάθει τρέλα. Τρέλα με μια ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good. Όμως ο ρυθμός 949 σε προκαλεί και σε προσκαλεί να έρθεις στην avant-premiere της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity. Μπες να δεις και το τρέιλερ, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Την 3η 29 Σεπτέμβρη στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8, παρακαλώ. Αν θέλεις λοιπόν να δεις αυτή την πρεμιέρα, να έρθεις μαζί μας, στείλε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Είναι ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές και βασισμένο στο παγκόσμιο best seller της Colin Hoover, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, και θα το δεις πριν από όλους. Λοιπόν, έρχονται επιτυχίες και έρχεται ο Απόν αυτή τη στιγμή και Καντάδα στο ρυθμό 949. Ακούσουμε ένα επιτυχία.

0: Πατάματα λοιπόν και Θοδωρής Πέρης στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και επειδή. Τα My Market θέλουν να σε κοιτάνε στα μάτια, το ξέρεις ότι είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και συγκεκριμένα θέλω να ξέρετε ότι αύριο στην Οδό Κωνσταντίνου Θανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνισης του καταστήματος. Παρασκευή, σημείωσε αύριο, 18 του Σεπτέμβρη, μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Όλο αυτό συνεπάγεται με ρυθμό 949. Θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί για τα Τσιμπρικίδια στη 1 το μεσημέρι. Θα εκπέμπει ολοζώντανα. Θέλω να έρθετε, να περιηγηθείτε στους δρόμους και μπορεί να διεκδικήσετε το καλάθι των αγορών σου αξίας 200 ευρώ από 18 μέχρι 29 του Σεπτέμβρη. Και ειδικά 18 και 19, έξτρα 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών 100 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Σούπερ τιμές.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Άνετο πάρκινγκ.
2: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά@kontarakis.gr.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
7: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
6: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μεσημεράκι 5η 17 του Σεπτέμβρη, καλώς τους. Είμαι η Ιωάννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε λοιπόν. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω sound.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Σαμπάνη, Κατερίνα Λιόλιου, Νατάσα Θοδωρίδου και τώρα αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης. Μένεις εδώ συντονισμένος, γιατί καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Και Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και εχθές λέγαμε για το μπαλάκι του τένις και πώς μπορούμε να σβήσουν από τον τοίχο διάφορα, ρε παιδί μου, ζωγραφιές, χωρίς απορρυπαντικά και χωρίς τίποτα άλλο. Αν έχεις λοιπόν μπαλάκι του τένις, θέλω να σου πω ότι εκτός από το ότι μπορείς να σβήσεις τις ζημιές του παιδιού σου ή του ανιψιού σου, δεν έχει καμία σημασία, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου. Δηλαδή, μπορεί να καθίσεις πάνω. Με το μπουτάκι σου, να το πω πάρα πολύ απλά, στο μπαλάκι του τένις. Και όταν κυλάει ένα μπαλάκι του τένις κάτω από τους γλουτούς σου, απελευθερώνεις τάση στο ισχυακό νεύρο. Κοίτα να δεις που δεν το ήξερα. Επίσης, εάν κυλάς το μπαλάκι με το πέλμα σου, ανακουφίζεις την ένταση και τον πόνο, βελτιώνεις και την κυκλοφορία και βοηθάς και την αύξηση της ευελιξίας. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς όταν έρχονται αυτά τα 10 ή 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και είμαι εγώ να κάνουμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Είμαι η Άννα Ζερδέλη και είσαι πολύ καλά συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα Λίλα. Ποιος να σου το πει.

0: ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρεις αυτό το βιβλίο που έχεις πει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αφήνεις πάντα στην άκρη και μαζεύεται ένα δεύτερο, ένα τρίτο έρχεται, ένα τέταρτο, σου έχω τη λύση. Τώρα με το JukeBooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή στη ζωή σου και μπορείς να εκμεταλλευτείς τώρα την προσφορά που έρχεται. Είναι μόνο για λίγες μέρες, κερδίζεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9,99, 4,99 το μήνα. Μπες τώρα στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές, πολλές επιτυχίες και Ελένη Φουρέιρα.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεκάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μάρκετινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the
7: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
18: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο

μεσημέρι, 5η 17 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθες εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Μια Ναζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και θέλω να ξεχνιέσω ότι μας ακούσουμε στο soundist.gr καύτος στο ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο. Χθες έγινε ένας χαμός, παιδιά, στο Σύνταγμα με τον Γιάννη Κατινάκη. Ο Γιάννης Κατινάκης πήρε και το τρίτο στοιχείο χθες. Εκτός από το άγαλμα της ελευθερίας, εκτός από την πέτρα του Ρωμιού, χθες έφτασε ένα στοιχείο, ο Ποσειδώνας. Ποιος υποψιάζεται ότι θα είναι ο απρόσμενος επισκέπτης, έρχεται σύντομα στο Γιάννη Κατινάκη Show. Φύγαμε για επιτυχίες. Ελένη Φουρέιρα στην παρέα μας.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και δεν γίνεται. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όλα γίνονται. Και πριν φύγουμε για γρήγορο break, θέλω να σου πω ότι έρχονται πολύ ωραίες νύχτες εκτός ρυθμού. Θα έρθω και με παράσταση. Θα έρθω για να σε φτιάξω την τρίτη και τελευταία ώρα. Φύγαμε γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέρι.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
2: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Λαβία Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπει.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Hairnail and Skin Formula από την Power.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Μαρκέτος.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
13: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
14: Α, και εγώ τι θα κάνω?
13: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
15: Τέλειο το Quick Car Wash.
16: Με μίνι μάρκετ στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.
14: Μπαίνουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
17: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
18: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
17: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
21: Δέκα στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: 99,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουν μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούσουμε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Είναι 10, είναι πολλές και είναι στη σειρά και έρχονται χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Μαζονάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα έρχεται αγαπημένη Στέλλα. Καλή και υπεύθυνη είμαστε. Θέλω να ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Κοινοπολίτες.

Τι σου χρωστάω λοιπόν και λίγο κίνου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σας χρωστάω σίγουρα μια παράσταση, γιατί ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Αν θέλεις λοιπόν να ζεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μιλάμε για την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη, με την αγαπημένη αυτή ηθοποιό εξαιρετική με το καυστικό της χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της. Στείλτε Χάρηκα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, και έχω αρκετές διπλές προσκλήσεις για κάποιους τυχερούς από εσάς που θέλετε πραγματικά να πάτε και να το ζήσετε. Έχουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και βλέπω Αντώνη Ρέμο, Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, και τώρα δυναμώστε. Αγαπημένος, μοναδικός και αξεπέραστος Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Αντώνη Στρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε προετοιμάσω για κάτι πολύ ωραίο. Το Τιτανικό το ξέρεις. Θέλεις να επιβιβαστείς. Τι θέλω να πω τώρα. Ξέρουμε ότι έχει βουλιάξει, αλλά έρχεται 12 Οκτωβρίου στο Γουδί, το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο. Έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και ζήστε ένα αξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τα μάτια των επιβατών. Όπως είδαμε μια πολύ ωραία έκθεση, ένα πολύ ωραίο ταξίδι με την επιτυχημένη διοργάνωση που είχαν κάνει με το Van Gogh, τώρα έρχεται με το Τιτανικό και θα το λατρέψετε, ετοιμαστείτε, 12 του Οκτώβρη ξαναλέω. Επιβιβάζεται ολόκληρη η Αθήνα στο Τιτανικό, η ιστορία του θηλυκού υπεροκεάνιου γίνεται μια μεγάλη εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ου αιώνα. Θα είμαστε όλοι εκεί και τώρα πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
1: Πρωινά ναυαγία.
2: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
1: Άλλο άκουσα.
2: Θα δώσω. Δεν θα με δανείσεις.
1: Έλα δανείσαι με.
3: A few moments later.
2: Καλημέρα, ναι.
4: Ευλογητά θα σμόπα. Πάντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
5: Καλημέρα, την ευχή σας.
4: Αμαρτωλή και εσύ Βασίλειε και εσύ Αθηνά και εσύ Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχει να νηστέψεις.
5: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
4: Μην μου βάζεις τα αργυρό.
5: Όχι, γιατί
4: τι θα πάρετε. Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου. Θα πάρετε και το πετρασίλι.
1: Του Θεού είναι όλα αυτά.
4: Θα το κάνετε το πετρασίλι. Τραγούδι της Ρίας

0: Μια Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Ποτρούνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάντας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
5: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
4: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάντα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεί ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
9: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα καύλου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black τζακ και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: δημιουργό. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

καλό στο καλό μεσημέρι. 47 λεπτά και μετά τις 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη. Να σας χαιρόμαστε. Και έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με αγαπημένο καλλιτέχνη Πέτρο Ιακωβίδη με υπέροχες επιτυχίες τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένο Σταδωρή Μαραντίνη, stand-up show Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις αυτή την ωραία, τη μεγάλη βραδιά που θα περάσουμε υπέροχα, γιατί μιλάμε για ένα exclusive live event, μπορείς να διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις. Μπαίνεις τώρα στο soundest.gr, καθώς ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπορείς να έρθεις κι εσύ στη μεγάλη αυτή οικογένεια του ρυθμού και να περάσουμε υπέροχα μαζί. Και κάποια στιγμή θα το δεις και ζωντανά στη συχνότητα του Αντένα, όπως θα έρθει και το ερχόμενο Σάββατο στις 19 συγγνώμη, Σεπτέμβρη, 12 τα μεσάνυχτα, θα έρθει ο Νίκος Απέργης. Ο Νίκος Απέργης που πέρασε μαζί μας την τελευταία χρονιά, το τελευταίο exclusive live event.

0: να βρει αγαπημένη και σαν τρε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός, όλα σε ένα. Λοιπόν, γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το IS1 GoRetail της Endersoft One, γιατί υπάρχει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για όλο πιο εύκολο και πιο γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο iceoneretail.gr. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή η γνωστή, η πολύ ωραία, αυτή που περιμένετε όλοι. Διότι έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ψηλός, ο ξανθός, ο γαλανομάτης, ο σόουμαν του ρυθμού 949, τη λέω Παναγιά μου και δεν αυτομουτζώνομαι. Είναι αυτό το παιδί που έκανε θράψη χθες. Θράψη με τα κύματα που έφερε τον κόσμο όλο εσάς εκεί έξω, και μιλάμε για το Σύνταγμα, γιατί επέστρεψε με το κατ' παίζει. Καθημερινά είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Ο σόουμαν μας, 5 με 8 κρατάει συντροφιά. Θέλει να του κάνετε παρέα.
1: Θέλω.
0: Το θέλετε κι εσείς πολύ.
1: Κι εγώ πολύ το θέλω.
0: Κι εσύ το θέλεις πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις όρεξη, Γιάννη μου, σήμερα.
1: Τρελαίνομαι σήμερα.
0: Πολύ τρελαίνεσαι, Γιάννη.
1: Τρελαίνομαι, θα γίνει μαραφούκι.
0: Ωχ, ωραία. Να μην σε κρατάω λοιπόν. Να μην με κρατάτε. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Πολλά φιλιά και μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάς.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά.
1: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα, είχα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συνορισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προ προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
7: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
12: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
13: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
14: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά@kondarakis.gr.
4: Νησί 939.

0: νησί 939.
1: Μέσα σε κρύες αγκαλιές, σε άδειες και άσκοπες

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
4: Καλέ, τι κάνει αυτός?
5: Σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Μητρόπουλο. Κόπηκα στα δυο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και κάθε χρόνο γίνονται κάποιες έρευνες, βγαίνουν κάποια στατιστικά για το ποια emoji, ποια φατσάκια δηλαδή, χρησιμοποιούμε περισσότερο στα social media. Λοιπόν, για την περσινή χρονιά, το emoji αυτό που κλαίει έγινε το πιο δημοφιλές emoji και μάλιστα ξεπέρασε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γελούσαν. Βέβαια, η χρήση του λέει αυξήθηκε κατά 37% μέσα σε ένα χρόνο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει, γιατί πλέον λέει χρησιμοποιείται όχι μόνο για λύπη, αλλά και για γέλιο και ενθουσιασμό και αμηχανία και ηρωνία. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν από τα trends στα social media, όπως είναι το Instagram, το TikTok, τα group chats, όλα αυτά. Εγώ με το μόνο που έχω πρόβλημα ως emoji είναι αυτό το μπλε χεράκι που το στέλνουν όλες οι μαμάδες και πάντα ανησυχώ. Δηλαδή, όταν μου το στέλνει η μαμά μου, της λέω: α, όχι, νομίζω πάντα ότι κάτι συμβαίνει. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε μια καρδούλα. Βάλε ένα γελάκι. Βάλε έστω αυτό που κλαίει. Εγώ θα το πάρω το μήνυμα. Τώρα, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχία.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου νιώθει.

μόνο αυτός θα σωθεί.

0: 9.49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Χρειάζεται μουσική, χορό και φυσικά καλή παρέα. Α, εννοείται και μια παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου, σε δύο ημέρες από τώρα, δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και θα είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ραφώς.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι,
5: εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market Γλυφάδα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
18: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Anna Visi στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο εφλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Σούπερμάρκετ.
20: Ενεργείο.
21: Υγεία.
20: Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβασα ότι έρχονται λίγα αυξήσεις στις προκαθορισμένες τιμές των ταξί από τα αεροδρόμια προς τα κέντρα και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω και αυτό γιατί ξέρω ότι μας ακούτε μέσω του soundis.gr και του Soundis App, η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία ανεβαίνει από 25 σε 28 ευρώ και από 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα. Βέβαια δεν θα ανέβουν, λέει, οι βασικές ταρίφες, μονές είτε διπλές, σε όλα τα υπόλοιπα και η ελάχιστη θα παραμείνει στα 4 ευρώ και αυτό είναι πολύ καλό νέο για όλους εμάς που μετακινούμαστε καθημερινά με τα ταξί. Λένε βέβαια ότι όλα αυτά θα μπουν σε ίσχυ αφού θα ανακοινωθεί η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Μιλάω για αυτό το υπέροχο exclusive live event που θα απολαύσουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Θα περάσουμε φανταστικά με αυτόν τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, τον Νίκο Απέργη. Είναι πάρα πολλά τα οποία είχαν συμβεί σε αυτή την υπέροχη νύχτα εκτός ρυθμού. Γι' αυτό λοιπόν μην το χάσετε. Ξαναλέω, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, φυσικά στον Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τρίτο στοιχείο.
2: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα, είχα, δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma. Κρίνω και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο σου, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη των καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-42-1078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
9: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Όπως και αν με βρεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για τρία ζώδια που βλέπουν, λέει, νέες οικονομικές ευκαιρίες έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε προλαβαίνουμε να οργανωθούμε. Πρώτο ζώδιο είναι ο Παρθένος, γιατί η περίοδος αναδεικνύει, λέει, χαμένες ευκαιρίες, οικονομικά αρχεία, παλιές συμφωνίες ή εκκρεμότητες που αξίζεις να επανεξετάσεις. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξουν επιστροφές χρημάτων ή ποσά που δεν περίμενες πλέον να λάβεις, καλό αυτό. Δεύτερο ζώδιο, ο Καρκίνος, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σημείο και μπορεί να παίξει, λέει, καθοριστικό ρόλο στα επαγγελματικά σου, ιδέες, προτάσεις, δημοσιεύσεις. Με προσεκτικές λοιπόν και στρατηγικές κινήσεις μπορείς να ενισχύσεις το εισόδημά σου και να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον, δηλαδή δουλεύουμε τώρα για να μπορούμε αργότερα να χαιρόμαστε. Και τέλος, ο Υδροχός, ήρθε η στιγμή λοιπόν να διεκδικήσεις περισσότερα, αφού μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσεις οικονομικές συμφωνίες και να αναζητήσεις καλύτερους όρους. Τώρα, Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναβησία Αιγαίου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νομίζω ότι, εντάξει, έχουμε συνδέσει και αυτό το τραγούδι με καλοκαιρινές διακοπές, με ξεχνιασιά. Αλλά εμείς μην το κρύβουμε, όλοι σκεφτόμαστε γενικά το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές, τα πανηγύρια που πήγαμε, στα νησιά που βρεθήκαμε. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί, εκείνη τη στιγμή, προκύπτει ένα πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Οπότε δεν χάνετε, γιατί τι έχει, έχει μουσικές, χορούς, έχει παγωμένη μπύρα Αλφα. Και όλο αυτό που σας λέω τώρα υπάρχει. Είναι το Rizzes Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Αλφα. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, ευχάριστα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: χαμό γίνεται. Πια μιλάνε, είμαι νεκάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό τη. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή τη μητέρα τη. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ, στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Antenna. Νέο πρόγραμμα.
12: Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
13: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
12: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο

βράδυ 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν θέλεις και εσύ να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη σε μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τώρα έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Γιατί ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Πότε θα γίνει αυτό? Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις, μπες στο soundist.gr. Κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπάτε και ζητάτε και πολύ καλά κάνετε. Φορτηγό στο ρυθμό 949.

0: θα με πονέσει.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης. Όλα αυτά σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Σε λίγο έχουμε ακόμη περισσότερα να ακούσουμε και να πούμε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα, με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάντας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
8: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
7: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: 10 στι

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διαβάζω κάτι τρελό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σανγκάη της Κίνας. Έχουν ξεκινήσει, λέει, κάποια delivery τα οποία έρχονται κυριολεκτικά από τον ουρανό. Δηλαδή έρχεται η παραγγελία τους με αυτόνομα drones. Ξεκινάνε ουσιαστικά κάποιοι ρομποτικοί βραχίωνες και ετοιμάζουν, πακετάρουν το γεύμα, το φορτώνουν στο drone και εφόσον οι καιρικές συνθήκες, λέει, το επιτρέπουν, το φαγητό φτάνει στον προορισμό του μέσα σε περίπου 10 λεπτά από τον ουρανό. Είναι αυτό που λέμε το μάνα εξ ουρανού. Εγώ βέβαια, να σας πω την αλήθεια, λίγο κάπως στεναχωριέμαι, γιατί χάνεται αυτή η ανθρώπινη επαφή. Άσε που σε λίγα χρόνια θα λέμε φράσεις όπως «έχει φύγει το παιδί» και δεν θα μας καταλαβαίνει κανένας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μόλις πλούταρχος πάει λίγος καιρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές, και μετά θα σας έχω και μία έκπληξη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το ημερολόγιο της Verity, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι μια ταινία που σε κάνει συνεχώς να αναρωτιέσαι την αλήθεια και ποιον μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί βλέπουμε την Lowen, μια νεαρή συγγραφέα που πηγαίνει στο απομονωμένο σπίτι της διάσημης συγγραφέα Verity, η οποία έχει μείνει παράλυτη μετά από ένα ατύχημα. Όμως, εκεί ανακαλύπτει ένα κρυφό χειρόγραφο με σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια και το σύζυγό της. Έχει φανταστικό cast η ταινία, Anne Hathaway, Dakota Johnson και τόσοι άλλοι. Βασίζεται στο βιβλίο της Colleen Hoover, πρεμιέρα στην Ελλάδα έχει 1η Οκτωβρίου από την Feelgood, αλλά εγώ θέλω να είστε από τους πρώτους που θα τη δείτε, να πάτε στην avant-premiere της ταινίας.

την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, θέλω να μου στείλετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτή ήταν η Αναστασία. Σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όλοι έχουμε κάπου ένα βιβλίο που λέμε αυτό, κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να έχουμε καμιά 20 βιβλία που δεν τα έχουμε διαβάσει καθόλου, ποτέ. Λοιπόν, τώρα με το Jukebox, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα αυτά τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Δηλαδή από 9 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μπορείς να την πάρεις με μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά το μήνα. Μπες λοιπόν στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγο έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
2: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
1: Να
2: ότι...
1: το πεις, ναι.
2: Ναι.
0: Πες και για την
1: ακρίβεια. Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Με... θα με δανείσεις.
3: Έλα, δανείσαι με. Αντίκια ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα, μωρέ.
1: Σου λέει τα γκέι ζευγάρια ή γκέι άνθρωποι ή γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
2: Εγώ το λέω αυτό, πάρα το πολύ καιρό αυτό.
0: Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
1: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Θα σήλθα με δανείσεις.
2: Ναι. Ό,τι θες αγόρι μου.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

ιστορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να γνωρίζετε κι εσείς, έτσι, σε περίπτωση που δεν το μάθατε, για να νιώσετε χαρούμενοι και περήφανοι, ότι ως χώρα πήραμε συγχαρητήρια για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Βέβαια, πήραμε και όλα συγχαρητήρια από τον διοικητή της NASA. Εγώ εύχομαι να έχουμε πάντα έτσι αφορμές για να μας εύχονται συγχαρητήρια. Γιατί πώς θα το κάνουμε, όταν παίρνεις θετικά σχόλια, όταν λαμβάνεις συγχαρητήρια, η ψυχολογία ανεβαίνει και έτσι όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Άντε, έτσι, μόνο θετικά να ακούμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο. Φυσικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

φλέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Θέλω να σου πω όσα δε χωρούν σε λέξεις όλα αυτά.

Μισή 9.39. Η ευχή και η προσευχή.